ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανάμεσα στους ήχους της πόλης, απαραίτητες συστάσεις για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας. Χρήστος Σιδερίδης, καλός φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Μερσιάνα Λευθεριάδου, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και δεν ξέρω αν είστε ενημερωμένοι όσον αφορά τη φρενίτιδα σε νότιο-κορεάτικα boy bands, αλλά το ραδιόφωνο σου δίνει τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να είσαι πιο αντικειμενικός. Πέρα από τον ντόρο όλο αυτό που συμβαίνει όσον αφορά την K-pop, υπάρχουν πραγματικά κάποιοι αξιόλογοι μουσικοί που μπορείς να μπεις στην διαδικασία κατά κάποιο τρόπο να τους ακούσεις δίχως έτσι να είσαι προειδεασμένος πως πρόκειται για μια πολύ έτσι δημοφιλή εμπορική και μια pop γενικότερα κουλτούρα, χωρίς να μπαίνεις στα τετράγωνα, να βγεις έξω από αυτά και να αντιληφθείς πως και αυτοί δημιουργούν μουσική. Στο πρώτο μέρος κλείσαμε με τους ATEEZ, επίσης νοτιοκορεάτικο boy band, οι οποίοι εμφανίστηκαν το 2018 με τον ντεπούτο τους EP Treasure Episode 1 All to Zero, μεταδίδοντας το Eyes on My Teeth, και αυτός είναι ο πολύ συζητημένος J-Hope ή αλλιώς Jungkook-seok από τους πασίγνωστους BTS. Είναι στιχουργός, είναι χορευτής κυρίως, τραγουδιστής, rapper, και μάλιστα το πρώτο του mixtape ο J-Hope το κυκλοφόρησε το 2018 με τίτλο Hope World. Εμείς μεταδώσαμε από το J-Hope on the Street, μια εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον rapper, τον αφρικανό rapper J. Cole, το ομώνυμο J-Hope on the Street.

Κάπως μας απορρόφησαν οι Κοκορόκο, ένα βρετανικό εξαιρετικό σεπτέτο με έδρα το Λονδίνο. Επταμελής η μπάντα, φυσικά το σχήμα, με επικεφαλής την Sheila Morris Gray, τον Onom Edgeworth, οι οποίοι παίζουν ένα συνδυασμό funk με high life. Η high life είναι ένα μουσικό είδος της Γκάνας που ξεκίνησε κατά μήκος των παράκτιων πόλεων της σημερινής Γκάνας τον 19ο αιώνα κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ως αποικία των Βρετανών και μέσω των εμπορικών δρόμων της στις παράκτιες περιοχές. Η Κοκορόκο το Φεβρουάριο του 2010 τράβηξαν την προσοχή της Guardian αφού το κομμάτι το Junction συγκέντρωσε 57 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Επίσης κέρδισε ως το βραβείο ως τραγούδι της χρονιάς τα παγκόσμια βραβεία Peterson το 2019. Το 2022 έχουμε τον ντεπούτο άλμπουμ τους, το Could We Be More. Και φυσικά ονομάστηκε ένα από τα 10 κορυφαία jazz άλμπουμ της εποχής. Το 2025 κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ, Tough Times Never Last.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Αξιόλογος καλλιτέχνης, θέλω να κάνουμε μια στάση εδώ, να μπούμε στην ουσία του βιογραφικού του Ετούκ Ουμπόγκ, Νιγηριανός τρομπετίστας, συνθέτης καθώς και band leader, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Λάγος, 24 μόλις ετών, ξεκίνησε να παίζει μουσική σε ηλικία 14, σπούδασε στο Ετόπ Άντολφορς Βίκτορ Αντεμόφ. Έχει φυσικά δίπλωμα ερμηνευτή πάνω στις σπουδές jazz στο Πανεπιστήμιο του Cape Town, καθώς και συνεχίζει τις σπουδές πάνω στη jazz στο Peter King College of Music, αλλά και στην κλασική μουσική στη σχολή μουσικής Μουσόν στο Λάγος. Ο Ουμπόγκ, ο Ετούκ Ουμπόγκ, έχει εμφανιστεί με παγκοσμίου φήμης μουσικούς όπως ο Φεμικούτη, ο Πατ Χάρμπισον, ο Βίκτορ Ολάια. Έχει παίξει σε διάφορα jazz festival όπως το Λάγος, όπως το φεστιβάλ jazz της Αμπούτζα. Να πούμε πως είναι μέλος της Διεθνούς Συντεχνίας Τρομπετών και εκπροσωπεί την Αφρική από το 2015. Ηγείται του κουαρτέτου Ετούκ Ουμπόγκ, με το οποίο παίζει jazz standards καθώς και τις πρωτότυπες συνθέσεις όπως ακούσατε. Ενώ στη Νότια Αφρική, να πούμε πως η jazz αρχίζει και καταλαμβάνει όλο ένα και περισσότερο χώρο.

Αγία Μονέ, ποίηση για το λαό ή αλλιώς Ατζά Μονέ. Η Μονέ είναι μια εξαιρετική ποιήτρια, τραγουδοποιός, ακτιβίστρια όπως αντιλαμβάνεστε. Δημιούργησε ένα εργαστήριο ποίησης, Poetry for the People Voices, οργανώνοντας το πρώτο ετήσιο φεστιβάλ ποίησης Maroon στην περιοχή Liberty City στο Μαϊάμι. Το 2019 συντόνισε το έργο Where the Land is Free, έτσι παρουσιάστηκε μέσα από το φεστιβάλ Voices. Η έκθεση περιελάμβανε και ένα έργο του Calvin Early, Meet Your Neighbors, το οποίο αποτελούνταν από φωτογραφίες έτσι, σκοτεινών κατοικιών στο Winewood. Το έργο Where the Land is Free δημιουργήθηκε, να πούμε, σε συνεργασία με τον οργανισμό Community Justice Project, μια ομάδα δικηγόρων, κινηματική περισσότερο ομάδα, που παρήχε νομική υποστήριξη σε ομάδες, σε ανθρώπους, για να ενισχυθεί κατά κάποιο τρόπο η ικανότητά τους να αλλάξουν ριζικά τις συνθήκες καταπίεσης. Το 2016, σύμφωνα με τη Μονέ, οι κάτοικοι της γειτονιάς Little Farm Mobile Home εκτοπίζονταν από τα σπίτια τους, από τους κατασκευαστές τους ίδιους, και έτσι το Community Justice Project εργάστηκε σκληρά για να εκπροσωπήσει τους περιθωριοποιημένους αυτούς ανθρώπους. Δούλεψαν μαζί με Ισπανόφωνους, Κρεολίνους, που δεν ήξεραν πώς να αντισταθούν. Το Community Justice Program που χρησιμοποίησε η Μονέ για να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο έτσι να δημιουργήσει όλα αυτά τα κινήματα και τα εργαστήρια μέσα από την τέχνη, μέσα από την ποίηση και την μουσική, μαζί με όλους τους κατοίκους της γειτονιάς, ώστε να ενδυναμωθούν στον αγώνα ενάντια στους κατασκευαστές και σε αυτούς όλους που θέλουν πάντοτε να μετατρέπουν τα πάρκα, την φύση σε αστικά τοπία, και να το αποτέλεσμα να είναι αυτό το γκρίζο τοπίο που βλέπουμε αντικρίζοντας το τσιμέντο. Μαζί βέβαια όλοι αυτοί έγραψαν και παρουσίασαν ποίηση, μελέτησαν το κίνημα των μαύρων τεχνών, το κίνημα των Τσικάνων, το κίνημα των Αμερικανών Ινδιάνων, και το έργο εξελίχθηκε στο Voices Poetry for the People Where the Land is Free μέσα από το Maroon Poetry Festival.

Ακριβώς αυτή ήταν η σκέψη πίσω από τη δημιουργία των Brass Against, το σαμποτάζ και συγκεκριμένα. Ήθελαν να σαμποτάρουν την άνοδο και τη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Γι' αυτό και βρέθηκαν όλοι μαζί ο Μπραντ Χάμμοντς μαζί με τη Σοφία Ούριστα, τον Άντριου Γκουτάουσκας, τον Μάικλ Κούνιο. Σχημάτισαν τους Brass Against, έναν αμερικανικό συγκρότημα σχήμα διασκευών που δημιουργεί έτσι δυνατές διασκευές με έμφαση στα χάλκινα πνευστά. Να πούμε ότι ο Μπραντ Χάμμοντς, ο ιδρυτής, όπως σας προείπα, είχε την ανάγκη να εναντιωθεί στον Ντόναλντ Τραμπ και σε αυτή την Αμερική, γιατί σε μια συνέντευξη ο ίδιος είπε «Χρειαζόμαστε και ακόμα χρειαζόμαστε σε αυτή την εποχή τους Rage Against the Machine περισσότερο από ποτέ». Συγκέντρωσαν λοιπόν μερικούς φίλους, ηχογράφησαν και το πρώτο τους βίντεο, μια διασκευή του Bomb Track, η οποία κυκλοφόρησε το 2017. Έχουμε εντάξει την υπέροχη Σοφία Ούριστα στα φωνητικά. Και αυτό ήταν το σαμποτάζ των Beastie Boys. Και εδώ κάπου νομίζω ότι οφείλω να κάνω μια εκπομπή αφιερωμένα σε αυτά τα λευκά παιδιά του Brooklyn και του Bronx, που το 80 έμπαιναν μέσα σε στούντια Αφροαμερικανών και ηχογραφούσαν hip-hop μουσική. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο το Σιδερίδη που φρόντισε τους ήχους για ακόμη μια φορά στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Με μεγάλη μας χαρά η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στα soundtracks των τεχνολογικών thriller για να δούμε πώς ο κινηματογράφος, τα anime και τα video games μετέτρεψαν τους ηλεκτρονικούς ήχους και τα βιομηχανικά τοπία σε μουσική υπόκρουση ενός σύγχρονου αόρατου πολέμου. Το είδος των techno thriller γεννήθηκε στην εποχή του ψυχρού πολέμου, όταν ο φόβος της πυρηνικής απειλής, η τεχνολογική κατασκοπία και τα πρώτα ηλεκτρονικά συστήματα άρχισαν να τροφοδοτούν τη φαντασία των δημιουργών για να γνωρίσει την ακμή του τις δεκαετίες του 80 και του 90, την εποχή των πρώτων προσωπικών υπολογιστών, των hacker και των κυβερνοεπιθέσεων. Εκείνες οι ιστορίες που κάποτε έμοιαζαν με επιστημονική φαντασία, από τις δυστοπικές μεγαλοπόλες των ιαπωνικών άνιμε μέχρι τις ψηφιακές αποστολές στα video games, σήμερα ακούγονται σχεδόν προφητικές. Στον 21ο αιώνα, οι γραμμές ανάμεσα στη φαντασία και τη γεωπολιτική πραγματικότητα έχουν γίνει όλο και πιο ασαφείς, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει μετεξελιχθεί σε έναν υβριδικό πόλεμο, όπου οι κυβερνοεπιθέσεις συμπληρώνουν ή και προηγούνται των παραδοσιακών στρατιωτικών πληγμάτων. Τα δίκτυα του κυβερνοχώρου αποτελούν πλέον το κυρίαρχο θέατρο αυτής της αντιπαράθεσης για την περιφερειακή και παγκόσμια κυριαρχία. Από τις αληθινές επιχειρήσεις του ιού Stuxnet, που παρέλυσε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μέχρι τις σημερινές συγκρούσεις με σμήνη από drones και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον αυτόνομο εντοπισμό και την εξουδετερώση στόχων, η ένταση αυτής της υψηλής τεχνολογίας είχε ήδη αποτυπωθεί στη μεγάλη οθόνη. Σήμερα έχουμε πλέον περάσει από τους αναλογικούς φόβους του παρελθόντος στην απόλυτη κυριαρχία των αλγορίθμων, με την τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί το νέο αόρατο παίκτη στη σκακέρα του πολέμου. Αυτή η μετάβαση προσδίδει μια απόκοσμη υπολογιστική ψυχρότητα στην ατμόσφαιρα, την οποία τα soundtracks που θα ακούσουμε σήμερα συλλαμβάνουν με ακρίβεια. Μέσα από παραμορφωμένα synthesizer και αγχωτικούς επαναλαμβανόμενους ρυθμούς, η μουσική δεν επενδύει απλώς στην εικόνα, αλλά μεταφέρει τον παλμό μιας εποχής όπου ένας κώδικας μπορεί να είναι εξίσου θανάσιμος με έναν πύραυλο, κλιμακώνοντας την αίσθηση διαρκούς επιτήρησης και επικείμενης ψηφιακής κατάρρευσης. Ξεκινήσαμε με ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ταινία Αποκαλύψης του 1994 σε σκηνοθεσία Barry Levinson, ένα techno thriller των 90s που ανέδειξε την εικονική πραγματικότητα ως εργαλείο εταιρικής κατασκοπίας και εξουσίας. Σε αυτό το σκοτεινό κλίμα ακούσαμε και το Dirts των Death in Vegas από το soundtrack της ταινίας Demon Lover του 2002. Η ταινία του Olivier Assayas είχε χαρτογραφήσει την έλευση του σκοτεινού διαδικτύου πολύ πριν αυτό γίνει ευρύτερα γνωστό, αναδεικνύοντας τα άδυτα ενός ανελαίητου ψηφιακού πολέμου όπου η ηθική εξατμίζεται ανάμεσα σε οθόνες και αόρατα δίκτυα. Από το ίδιο soundtrack και το επόμενο κομμάτι είναι η Goldfrapp με το Lovely Head.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Θα συνεχίσουμε με την ταινία Strange Days του 1995 σε σκηνοθεσία της Catherine Bigelow και σενάριο του James Cameron. Ένα φιλμ που αποτελεί ίσως το πιο ατμοσφαιρικό cyberpunk noir των 90s, η υπόθεση μας μεταφέρει σε ένα χαοτικό Los Angeles λίγο πριν την αυγή του 2000, όπου ο Ralph Fiennes, ένας έκπτωτος αστυνομικός, εμπορεύεται στη μαύρη αγορά ψηφιακές αναμνήσεις μέσω της συσκευής Squid. Από το soundtrack της ταινίας που συνδυάζει trip hop και industrial ήχους, ακούμε το Overcome του Tricky με τα ψιθυριστά σχεδόν απειλητικά φωνητικά της Martina Topley Band.

Περάσαμε στον ήχο του Τζιν Νιούτον με το κομμάτι Approaching the Portal από το soundtrack της ταινίας New Rose Hotel του 1998 σε σκηνοθεσία του προκλητικού Abel Ferrara. Το φιλμ αποτελεί μια από τις πιο πιστές μεταφορές του ομώνυμου διηγήματος του William Gibson, του ανθρώπου που θεμελίωσε το cyberpunk. Η ταινία ξεδιπλώνει τον αδίστακτο κόσμο της εταιρικής κατασκοπίας, όπου το κυνήγι ταλέντων μετατρέπεται σε μια σκοτεινή επιχείρηση απαγωγής και προδοσίας. Οι Christopher Walken και William Dafoe υποδίονται δύο κυνηγούς ταλέντων που επιχειρούν μια επικίνδυνη απαγωγή επιστήμονα από έναν ιαπωνικό τεχνολογικό κολοσσό για λογαριασμό μιας ανταγωνιστικής δύναμης. Σε αυτό το περιβάλλον ηθικής κατάρρευσης, η ambient μουσική του Νιούτον αποτυπώνει την εσωτερική κενότητα των ηρώων, οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε αναλώσιμα γρανάζια ενός παγκόσμιου τεχνολογικού πολέμου. Είναι ο ήχος που συνοδεύει την περιπλάνηση σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία κοστίζει περιουσίες, αλλά η ανθρώπινη ζωή έχει χάσει πλέον κάθε αξία.

Περάσαμε στον υπνοτικό και σκοτεινό παλμό των Gas Gas με το κομμάτι Anthem από το soundtrack της ταινίας P του 1998, το συγκλονιστικό ασπρόμαυρο ντεπούτο του Darren Aronofsky, ακολουθεί τον Maximilian Cohen, έναν ιδιοφυή μαθηματικό που επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει το σύμπαν μέσω ενός αριθμού 216 ψηφίων. Η αιμονή του αυτή τον μετατρέπει σε θύραμα ανάμεσα σε μια δίστακτη εταιρεία της Wall Street που διεκδικεί την απόλυτη οικονομική κυριαρχία και σε μια ομάδα μελετητών που αναζητά στον αλγοριθμό του το ιερό όνομα του Θεού. Σε αυτή την ψηφιακή δίνη η μουσική των Ισλανδών Gas Gas, ένα κράμα Deep House και IDM αισθητικής, λειτουργεί ως ο ηχητικός καθρέφτης των πυρετοδών υπολογισμών του πρωταγωνιστή. Στον εφιαλτικό κόσμο του Π, τα μαθηματικά, το χρηματιστήριο και η αρχαία γνώση συγχωνεύονται σε ένα χαοτικό πλέγμα που παρασύρει τον Maximilian Cohen στην απόλυτη παράνοια.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και θα προχωρήσουμε, θα συνεχίσουμε με το Everything is Under Control από το soundtrack της ταινίας Hardware του 1990, σε μουσική του Simon Boswell, ενός συνθέτη που έχει συνδέσει το όνομά του με τον σκοτεινό και ηλεκτρονικό ήχο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Richard Stanley, κινείται στον δυστοπικό κόσμο του cyberpunk, έναν μετααποκαλυπτικό εφιάλτη όπου η τεχνολογία και οι μηχανές έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η μουσική του Boswell αποτυπώνει αυτό τον τρόμο με βιομηχανικούς ρυθμούς, παραμορφωμένα synthesizer και μια ένταση που θυμίζει τον παλμό μιας μηχανής που λειτουργεί ασταμάτητα. Το Everything is Under Control λειτουργεί σχεδόν ειρωνικά, γιατί πίσω από τον τίτλο κρύβεται ένας κόσμος όπου τίποτα δεν είναι πραγματικά υπό έλεγχο.

Και ερχόμαστε στην ταινία Southland Tales του 2006 σε σκηνοθεσία του Richard Kelly, του δημιουργού που μας έδωσε το εμβληματικό Donnie Darko. Εδώ ο Kelly συνθέτει ένα χαοτικό και μεταμοντέρνο τέκνο θρίλερ τοποθετημένο σε ένα εγγύς μέλλον όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται υπό τον απόλυτο έλεγχο ενός δικτύου επιτήρησης, ενώ μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση οδηγεί την ανθρωπότητα στο χείλος της καταστροφής. Η ταινία εξερευνά τη σύνδεση ανάμεσα στη γεωπολιτική, την τεχνολογία και την απώλεια της μνήμης με φόντο έναν κόσμο που καταραίει ψηφιακά. Ακούμε το Memory Gospel από τον Mombi, μια σύνθεση που κινείται στα μονοπάτια της down tempo και ηλεκτρόνικα, αποτυπώνοντας αυτή την αίσθηση ενός κόσμου που πλησιάζει στο τέλος του μέσα από τα ψυχρά κυκλώματα της υψηλής τεχνολογίας. Η μουσική μας μεταφέρει σε μια πραγματικότητα όπου πληροφορίες, συνωμοσίες και μνήμες συγχωνεύονται σε ένα πυκνό ψηφιακό πλέγμα, κάνοντας την αλήθεια το πιο δυσέβρετο δεδομένο στα τεχνολογικά θρίλερ του 21ου αιώνα.

0: Θα παραμείνουμε στο ίδιο soundtrack της ταινίας Southland Tales για να ακούσουμε την ερμηνεία της Rebecca Del Rio στο The Star Spangled Banner, η οποία μετατρέπει τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα σκοτεινό μυρολόγι που συνοδεύει την απόλυτη κατάρρευση μιας υπερδύναμης που πνίγεται από την ίδια της την τεχνολογική υπεροχή.
1: Give you Rebecca.

Λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας, πάμε και στην ταινία Hackers του 1995 σε σκηνοθεσία του Ian Softley, ένα φιλμ που καθόρισε την αισθητική της ψηφιακής κουλτούρας των 90s, αποτυπώνοντας την άνοδο της κυβερνοκουλτούρας με έναν άκρος στυλιζαρισμένο και οπτικά εντυπωσιακό τρόπο. Εδώ η εικόνα του μοναχικού προγραμματιστή δίνει τη θέση της σε μια ομάδα νεαρών κυβερνοεπαναστατών που μάχονται ενάντια σε εταιρικούς κολοσσούς, με την υπόθεση να μας συστήνει τον Ντέιτ Μέρφι, έναν ιδιοφυή νεαρό που σε ηλικία μόλις 11 ετών είχε προκαλέσει παγκόσμιο ψηφιακό χάος. Χρόνια μετά ο Ντέιτ μαζί με μια παρέα hacker, ανάμεσά τους και η Αντζελίνα Τζολί στον πρώτο της μεγάλο ρόλο, έρχονται αντιμέτωποι με μια τεράστια συνωμοσία εταιρικής κατασκοπίας, καθώς ένας αδίστακτος υπεύθυνος ασφαλείας, γνωστός ως ο πληροφοριοδότης, σχεδιάζει να εξαπολύσει έναν επικίνδυνο ψηφιακό ιό για να καλύψει μια οικονομική υπεξαίρεση, ενοχοποιώντας τους ίδιους. Από το soundtrack της ταινίας ακούμε το θρυλικό δίδυμο Gruder & Hofmeister στο Original Bedroom Rockers, με υπνοτικό ήχο που αποπνέει αυτή την ατμόσφαιρα των 90s. Σε μια εποχή που η συγγραφή κώδικα αντιμετωπιζόταν ως μια νέα μορφή τέχνης και η ψηφιακή διείσδυση έμοιαζε ακόμη με ένα ρομαντικό επικίνδυνο παιχνίδι. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στον σκοτεινό και πολυδιάστατο κόσμο των techno-thriller soundtracks.

Μεγάλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.eco. Η Ρούλα Αρβανιτίδου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στα techno thriller soundtracks, εξερευνώντας μέσα από τις ταινίες τις πιο σκοτεινές γωνιές του κυβερνοχώρου, από τα πρώτα φιλμ που αποτύπωσαν την υπαρξιακή αγωνία της ψηφιακής μετάβασης στα τέλη της χιλιετίας, μέχρι τα άνιμε και τα video games που προέβλεψαν τον σύγχρονο τεχνολογικό πόλεμο. Και ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τον αναγνωρίσιμο ήχο του Rob Dugan, το Club to Death, στην εκδοχή Κούρα για Μίνο Μίξ, από το soundtrack της εμβληματικής ταινίας The Matrix του 1999, σε σκηνοθεσία των αδελφών Βατσόφσκι. Ένα φιλμ που αποτέλεσε σημείο καμπής για τα τεχνολογικά θρίλερ, επαναπροσδιορίζοντας ριζικά τη σχέση μας με την ψηφιακή πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Αφήνουμε για λίγο τη μεγάλη οθόνη για να πάμε στον διαδραστικό κυβερνοχώρο των video games, εκεί όπου η μουσική δεν συνοδεύει απλώς τη δράση, αλλά υπαγορεύει και το ρυθμό της ψηφιακής επιβίωσης. Περνάμε στο παιχνίδι Dust Force της Hitbox Team, κυκλοφόρησε το 2012 και μας μεταφέρει σε έναν ψηφιακό κόσμο που απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση και ακρίβεια, καθώς αναλαμβάνουμε το ρόλο ενός καθαριστή που χρησιμοποιεί εντυπωσιακές κινήσεις parkour για να καθαρίσει ένα περιβάλλον που έχει καταληφθεί από τη σκόνη και τη διαφθορά. Από εκεί θα ακούσουμε το κομμάτι Upside Down Stalagmite, μία σύνθεση του Terence Lee, γνωστού στην ηλεκτρονική σκηνή ως Lifeform.

Θα παραμείνουμε στον πολυδιάστατο κόσμο των video games με το Disco Elysium και το κομμάτι Miss Orange Disco Dancer των Sia Power. Πρόκειται για έναν από τους πιο πολυβραβευμένους τίτλους στην ιστορία του μέσου, έχοντας αρρώσει τα βραβεία σεναρίου, αφήγησης και μουσικής το 2019. Και εδώ το τέκνο θρίλερ συναντά την υπαρξιακή αγωνία και την εταιρική κατασκοπία, καθώς η μουσική ντύνει την ιστορία μιας καταζητούμενης κατασκόπου που προσπαθεί να εξαφανιστεί μέσα στις σκιές μιας παρικμασμένης πόλης. Το παιχνίδι μας μεταφέρει στη Μαρτινές, μια περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο διεθνών συνασπισμών και μυστικών υπηρεσιών, θυμίζοντας έντονα την ψυχροπολεμική παράνοια της επιτήρησης, όπου οι πληροφορίες είναι ελεγχόμενες και ο αόρατος πόλεμος της πληροφορίας διεξάγεται πίσω από κλειστές πόρτες και ψηφιακά αρχεία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η επόμενη σύνθεση μας μεταφέρει στο The Dark Side Detective, ένα video game που γεφυρώνει τον κλασικό αστικό τρόμο με την ψηφιακή δυστοπία. Θα ακούσουμε το Happy Retirement του Ben Brady, μια σύνθεση που αντλεί έμπνευση από τα αναλογικά synthesizer του John Carpenter και την υποβλητική ατμόσφαιρα των 80s. Ο Brady υιοθέτησε αυτή την παλαιά σχολής αισθητική για να προσδώσει στο παιχνίδι έναν ρετρό τεχνολογικό χαρακτήρα, όπου ο ήχος των κυκλωμάτων γίνεται το ιδανικό φόντο για την εξερεύνηση του μεταφυσικού μέσα στον σύγχρονο αστικό ιστό.

Θα περάσουμε τώρα σε μια από τις πιο προφητικές στιγμές των 90s, στο soundtrack της σειράς Wild Palms και το κομμάτι Go Chip του σπουδαίου Ryuichi Sakamoto. Η σειρά σε παραγωγή του ανατρεπτικού Oliver Stone υπήρξε ένα οπτικό και ηχητικό μανιφέστο για την ψηφιακή δυστοπία πολύ πριν οι όροι εικονική πραγματικότητα και κυβερνοεπιτήρηση γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ο Oliver Stone, γνωστός για την αιμονή του με τους μηχανισμούς ελέγχου της εξουσίας, έστησε έναν κόσμο όπου τα εμφυτεύσιμα τσιπ και η χειραγώγηση της πληροφορίας αποτελούν τα απόλυτα όπλα επιβολής. Η μουσική του Sakamoto ντύνει αυτό το κόσμο με έναν ψυχρό ηλεκτρονικό μινιμαλισμό που μοιάζει να αναδύεται απευθείας από τα κυκλώματα ενός κεντρικού υπολογιστή. Είναι ο ήχος μιας εποχής που άρχισε να συνειδητοποιεί ότι ο επόμενος μεγάλος πόλεμος δεν θα γινόταν μόνο για τα εδάφη,

Και περνάμε στην αποκοσμή ατμόσφαιρα της Juliana Barwick με το κομμάτι Bob in Your Gate, έναν ήχο που συνδέθηκε με την εμβληματική σειρά The Handmaid's Tale, δίνοντας με έναν εθέριο αλλά και απειλητικό τόνο αυτή την αίσθηση της απόλυτης επιτήρησης, ένας ήχος που αποτυπώνει την ψυχική ασφυξία σε ένα καθεστώς που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να επιβάλλει τον πιο σκοτεινό θρησκευτικό ολοκληρωτισμό.

Ακούσαμε το Rachel's Song του Βαγγέλη Παπαθανασίου με τα εθέρια φωνητικά της Mary's Hopkin. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του Blade Runner, της ταινίας του 1982 σε σκηνοθεσία του Ridley Scott, που καθόρισε τους αισθητικούς κανόνες της μελλοντικής δυστοπίας. Το soundtrack παραμένει ένα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ της ηλεκτρονικής μουσικής, με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου να χρησιμοποιεί το synthesizer Yamaha CS80 για να δημιουργήσει έναν ήχο ταυτόχρονα αρχαίο και μελλοντικό, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Rachel, τη ρέπλικα που ανακαλύπτει πως οι αναμνήσεις της είναι τεχνητά εμφυτευμένες, θέτοντας το θεμελιώδες ερώτημα για το τι ορίζει την ανθρώπινη υπόσταση όταν ακόμα και τα συναισθήματα κατασκευάζονται σε εργαστήριο. Μια υπαρξιακή αγωνία που μεταφέρεται και στο 13ο πάτωμα, The 13th Floor, του 1999, σε σκηνοθεσία του Γιώζεφ Ρούσνακ, ένα παραγνωρισμένο διαμάντι του τεκνοθρίλερ που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά με το Matrix και μας βυθίζει σε ένα πλήρως εξομοιωμένο Los Angeles του 1937, όπου ο διάδοχος του δολοφονημένου δημιουργού του συστήματος, τον οποίο υποδίεται ο Γκρέκ Μπίρκο, βλέπει τα όρια πραγματικού και εικονικού κόσμου να καταραίουν, αποκαλύπτοντας τρομακτικές αλήθειες για την ίδια την ύπαρξη. Από το soundtrack της ταινίας θα περάσουμε να ακούσουμε τους Cardigans με το Erase and Rewind, ένα κομμάτι που αποτυπώνει τέλεια την ικανότητα της τεχνολογίας να σβήνει και να ξαναγράφει την πραγματικότητα και τις αναμνήσεις μας.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Θα συνεχίσουμε με ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά άνιμε όλων των εποχών, το Ghost in the Shell. Ο ασιατικός κινηματογράφος και ειδικά το ιαπωνικό cyberpunk έχουν γεννήσει αριστουργήματα, όμως η ταινία του 1995 σε σκηνοθεσία του Μαμόρου Οσίη ήταν εκείνη που επαναπροσδιορίσε το είδος. Βασισμένη στο ομώνυμο μάγκα του Μασαμούνε Σίρου, η ταινία μας μεταφέρει σε ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοκατασκοπία θολώνουν τα όρια ανάμεσα στην ανθρώπινη ψυχή και τη μηχανή. Θα ακούσουμε το Night Stalker και αμέσως μετά το Reincarnation του Kenji Kawai, μια σύνθεση όπου οι τελετουργικές ιαπωνικές χοροδίες συναντούν τους ψυχρούς ηλεκτρονικούς ήχους.

Θα περάσουμε στο εναρκτήριο κομμάτι του θρυλικού άνιμε Ακίρα του 1988 σε σκηνοθεσία του Κατσουχίρο Οτόμο. Πρόκειται για μια ταινία που δεν άλλαξε απλώς την ιστορία των ιαπωνικών κινουμένων σχεδίων, αλλά καθόρισε την αισθητική του cyberpunk παγκοσμίως, μεταφέροντάς μας στο δυστοπικό νέο Τόκιο του 2019. Το άνιμε εξερευνά τη διαφθορά, την τεχνολογική υπερβολή και τις επικίνδυνες στρατιωτικές προεκτάσεις των πειραμάτων πάνω στην τηλεκίνηση. Σε αυτό το εκρηκτικό σχεδιαστικό σκηνικό κοινωνικής κατάρρευσης, η κρατική καταστολή και η ανεξέλεγκτη επιστημονική δύναμη συνθέτουν ένα προφητικό όραμα για το μέλλον της ανθρωπότητας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. Είναι η εκπομπή Καλημέρα και σήμερα 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω στην Καλημέρα του 958. Τον έχω φροντίζουν η Ζωή Μούσιου και η Αγγελική Μπρέλου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου. 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω και καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή είναι η Νένα Βενετσάνου. Με πολύ χαρά θα ακούσουμε τραγούδια δικά της και τις ιστορίες των τραγουδιών όπως η ίδια θα μας τις αφηγηθεί. Καλή σας μέρα, κυρία Βενετσάνου.
3: Καλή σας μέρα.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και ανυπομονώ πραγματικά να ακούσω τις ιστορίες που θα μας πείτε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από έναν δίσκο που έκανε αίσθηση πολύ μεγάλη εκείνη την εποχή. Ήταν ο δίσκος που, αν δεν κάνω λάθος, ουσιαστικά μας συστήνει εσάς, εμάς, και εκεί ακούμε ελληνικά τραγούδια, ενώ τραγούδια στα ελληνικά, ακούμε όμως και τραγούδια στα γαλλικά. Και έχετε διαλέξει από τη δουλειά αυτή ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Για ποιο λόγο?
3: Γιατί ήταν το πρώτο τραγούδι που έφτιαξα από αυτά τα ποίηματα του Paul Éluard και ήταν ένα παλιό βιβλίο της μητέρας μου, μια έκδοση του 50 των ποίημάτων του Éluard. Τα πρώτα μου τραγούδια τα έγραφα στα γαλλικά. Έχω και άλλα τραγούδια του Éluard που δεν έχω βάλει μέσα σε αυτό το δίσκο, αλλά έβαλα αυτά. Και ήταν αυτό το νο, στο όνομα δηλαδή, στο όνομα του λαού ας πούμε, το οποίο ήταν και κατά κάποιο τρόπο ένα διαμαρτυρία μέσα στην εποχή ας πούμε που γράφτηκε, γιατί ήταν δικτατορία στην Ελλάδα τότε. Οπότε έτσι ήταν ένας τρόπος για να διαμαρτυρηθώ, χωρίς να καταλαβαίνουν οι άλλοι τι λέω. αυτή είναι η ιστορία. Η ουσία είναι ότι τα πρώτα τραγούδια ήταν στα γαλλικά, γιατί δεν μπορούσα να μιλήσω ανοιχτά στα ελληνικά.
2: Πότε γράφτηκε δηλαδή αυτό το τραγούδι από εσάς, στη μουσική εννοώ?
3: Ήμουνα 16 χρονών, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν. Η δικτατορία εμένα με βρήκε 11 χρονών, κάντε το λογαριασμό.
2: Ναι, άρα είναι πραγματικά, είναι στα χρόνια εκείνα και είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που έχετε γράψει ουσιαστικά.
3: Όχι, το πρώτο μου τραγούδι ήταν στον πρώτο μου δίσκο, λέγεται «Το παιδί», και το είχα γράψει 12 χρονών.
2: Απίστευτο.
3: Αυτό.
2: Να, κάτι ναι, που δεν το ξέραμε
3: ήταν,
2: νομίζω.
3: Ναι, αυτό το τραγούδι δεν έχει επανακυκλοφορήσει σε μορφή CD, είναι
2: ναι,
3: στο δίσκο.
2: Είναι μόνο στο βινήλιο.
3: Ναι.
2: Εμείς όμως πάμε να ακούσουμε τώρα από Paul Éluard, έτσι όπως το μελοποίησε η Νένα Βενετσάνου, «Ο νόμ». Και είναι αυτό.

0: Στα πρώτα εκείνα τραγούδια της Νένας Βενετσάνου υπάρχει και ένα τραγούδι που είναι πάρα πολύ αγαπημένο και νομίζω ότι και εσείς καταλάβατε ότι στα χρόνια και αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε πάρα μα πάρα πολύ. Είναι «Τα νησιά».
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πραγματικά ένα εμβληματικό τραγούδι, γιατί έκλεισε μια εποχή. Δηλαδή, κάναμε τη βόλτα όλων αυτών της τουριστικής, ας πούμε, Ελλάδας, και από την άλλη πλευρά αυτής της νησιωτικής μας γεωγραφίας, ας πούμε. Τότε σπούδαζα στη Γαλλία. Δεν ήμουνα 16 χρονών, ήμουνα 19. Το έκανα διαλληλογραφία. Τότε δεν υπήρχαν τα mail, οπότε έπρεπε να γράψω στην φίλη να μου στείλει τις διορθώσεις και μετά τις έστελνα πάλι πίσω. Και τέλος πάντων, υπήρχε το πρώτο μέρος, το οποίο ήταν η περιοδία αυτή, ας πούμε, στις ομορφιές των νησιών μας, αλλά δεν τέλειωνε ωραία το τραγούδι, δηλαδή έμενε λίγο μετέωρο. Και κάποια στιγμή μου στέλνει ένα άλλο πράγμα και το βάλαμε έτσι μαζί και έχουμε ότι τελικά η μνήμη είναι και το καλό και το κακό.
0: Ποια είναι αυτή η φίλη στην οποία αναφέρεστε?
1: Είναι η Στέλλα Χρυσουλάκη.
0: Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε «Τα νησιά μας».

0: Είναι πάντα ο 958 της ΕΡΤ3 στην παρέα σας. 7 τραγούδια θα σου πω και λίγα παραπάνω σήμερα στην καλημέρα με καλεσμένη την Έννα Βενετσάνου. Και το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που και έχει τραγουδηθεί και εσείς ίδια το έχετε πει στο κουτί της Πανδώρας αλλά και αργότερα στον δίσκο σας είναι ένα Βενετσάνου τραγουδά Θεοδωράκη Χατζηδάκη με Μαγκάκη Βενετσάνου. Το συμπεριλάβατε και εκεί και νομίζω πως καταλάβατε και εσείς ποιο είναι. Το όνομα, το γυναικείο, το σπουδαίο αυτό. Και το
1: ναι,
0: σπουδαίο αυτό το τραγούδι, η Λιλίθ.
1: Η Λιλίθ.
0: Πώς
1: αυτό
0: γράφτηκε?
1: Ήταν ο δεύτερος προσωπικός μου δίσκος που έκανα τότε στην εταιρεία που ήμουνα, στη Λύρα. Και ήταν μια επιλογή τραγουδιών από διάφορες γυναικείες φωνές, ποιητικές φωνές. Αυτό όμως το τραγούδι το έχω γράψει εγώ τους στίχους, γιατί είχα συγκλονιστεί από ένα περιστατικό που είχε συμβεί με μία πολιτική πρόσφυγα που είχε έρθει στην Ελλάδα, τη Σουφχάρα, που την είχαν αδικήσει πραγματικά, την είχαν κατηγορήσει για δολοφονίες και τέτοια. Και τέλος πάντων ήταν μία ιστορία κακοδικίας, δικαιώθηκε έχοντας όμως στιγματιστεί για πάντα. Και αυτό ήταν και το έναυσμα για αυτό το τραγούδι, για το πόσο εύκολα μπορεί ένας άνθρωπος να πεταχτεί ας πούμε στα σκουπίδια. Είναι συγκλονιστικό και ειδικά όταν υπάρχουν στερεότυπα. Ήταν τότε μια εποχή που γινόταν ένας επαναπατρισμός προσφύγων από τις ανατολικές χώρες και ήταν το εύκολο θύμα αυτή η γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως ας πούμε οι περισσότεροι φαντάζονται ότι είναι μια έτσι μεταφυσική διάσταση ας πούμε, επειδή η Λιλίθ είναι η βασίλισσα της νύχτας και είναι στην εβραϊκή μυθολογία ας πούμε το alter ego της Εύας. Αλλά εγώ το έγραψα για τους ζωντανούς ανθρώπους, όχι για τη μυθολογία, για το μύθο των ανθρώπων που χάνονται από τους άλλους.
0: Και το συμπεριλάβατε, κυρία Βενετσάνου, σε ένα δίσκο που έχει τραγούδια εμβληματικά για την θέση της γυναίκας.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι αυτό ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο το έβαλα. Και ένα άλλο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι στην αρχή του lockdown στη Θεσσαλονίκη έκανα μια παράσταση και είπα ας πούμε αυτή την ιστορία μαζί με την ιστορία της Λιλί και ξαφνικά έρχεται μια κυρία η οποία ήταν κοινωνική λειτουργός. Και μου λέει ότι ήταν αυτή που είχε μεσολαβήσει, προσπάθησε δηλαδή, να συμφιλιώσει την κόρη αυτής της κυρίας με την μητέρα της.
0: Απίστευτο.
1: Γιατί όταν, αυτό είναι, είπα, όταν στιγματίζεται ένας άνθρωπος, δεν είναι ότι στιγματίζεται μόνο ο ίδιος, αλλά διαλύονται και οι οικογενειακές του σχέσεις. Το παιδιάκι αυτό, ας πούμε, το κοριτσάκι, δεν ήθελε να δει τη μητέρα του, γιατί φοβόταν. Και τελικά, νομίζω, αποκαταστάθηκε η σχέση. Ήταν για μένα μια πολύ μεγάλη, έτσι, σαν να έκλεισε ένας κύκλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι.
0: Πραγματικά.
1: Έγινε με τόση αθωότητα, αλλά κουβαλούσε και ένα μήνυμα μεγάλο και βαθύ, πιστεύω.
0: Και πάμε να τα ακούσουμε.

0: Τέλη της δεκαετίας του 80, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Βενετσάνου, και δίνεται ένα τραγούδι το οποίο, λέω δίνεται, γιατί δεν το τραγουδάτε εσείς πια. Η στίχη είναι της Μπέτης Κομνηνού, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, η μουσική είναι δική σας και είναι το Στυραφίνα.
1: Ναι, αυτό είναι τρία τραγούδια που είχα δώσει στην Άλκηση την Προστοψάλτη, η οποία έκανε ένα δίσκο με τραγουδιστές που γράφουν τραγούδια και ήταν πολύ ωραία ιδέα. Αλλά εγώ ήθελα να σας πω κάτι, ότι μετά το Κουτί της Πανδώρας έπαθα μια εκδοτική πανολεθρία, δηλαδή δεν βγήκε, δεν τον υποδέχτηκαν καλά το δίσκο αυτόν από την εταιρεία, θέλαν κάτι έτσι πιο γκλαμουράτο από
0: που
1: μένα.
0: Σήμερα είναι από τους πιο ιστορικούς δίσκους, έτσι.
1: Ακριβώς. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι εγώ πια έσπασα το συμβόλαιο τότε και είχα αποκλειστεί ουσιαστικά από τη δισκογραφία. Ως δημιουργός εννοώ, όχι δισκογραφικά έκανα πράγματα, αλλά περισσότερο γιατί με είχε πάρει από την προστασία του Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, όλοι αυτοί οι κακές παρέες, ας πούμε. Ο Μαμαγκάκης. Λοιπόν, ευτυχώς δηλαδή που βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στον δρόμο μου και με μαζέσανε. Και το δεν το λέω καθόλου ηρωνικά. Ήταν λοιπόν μια στιγμή που έσκαγα και έλεγα γιατί, ας πούμε, να μην... Και σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να δώσω εγώ τραγούδια σε άλλους. Και έτσι πήρα τη Λίνα την Νικολακοπούλου και της είπα ότι έχω γράψει τρία τραγούδια που θα ήθελα να τα πει Άλκιστ. Και λειτουργήσε πάρα πολύ γρήγορα η Λίνα και μου λέει κάνουμε αυτό το δίσκο. Μήπως θα να τα ακούσει και αυτά, και έτσι γίνανε αυτές οι ηχογραφήσεις.
0: Και τα τρία και αυτά πραγματικά... τραγούδια είναι το Άγγελος ο Έρωτας, το Με το Σώμα και το Στυραφίνα.
1: Ναι, ναι. Και πραγματικά ήταν, με ξεμπλόκαρε αυτό το πράγμα. Ξέρετε, δεν είχα αποδοχή εκείνη την εποχή. Μου έσωσε το μεράκι μου, να το πω έτσι. Σαν να έλεγα, ας πούμε, ότι προσπάθησε, μην παρετήσε. Αυτό.
0: Έτσι. Και από εκείνη λοιπόν την περίοδο πάμε στη Στυραφίνα.

0: αρχές της δεκαετίας του 90, αν δεν κάνω λάθος, το 93, και σε ένα δίσκο με τίτλο «Η πόλη του Νότου» υπάρχει ένα τραγούδι που είναι «Η μπαλάντα του καφέ». Πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι?
1: Αυτό το τραγούδι πρέπει πρώτα να σας πω ότι το 93 επιτέλους σταμάτησε αυτό το εμπάργκο. Το οφείλω αυτό στον Παπαστεφάνου, ο οποίος με σύστησε στον Κοτούλα, τον Κώστα τον Κοτούλα, που ήταν παραγωγός. Λοιπόν, αυτός ήθελε καινούργια τραγούδια. Κάναμε αυτό το δίσκο της πόλης του Νότου που είχε θέμα 24 ώρες μιας πόλης, ας πούμε, του Νότου, πώς περνάνε, είναι δηλαδή με ωράριο. Μέσα σε αυτό σκέφτηκα ότι ήταν ο καφές, ας πούμε, ο πρωινός καφές, είναι ίσως το πιο ιερό πράγμα για μένα.
0: Δίκιο έχετε.
1: Οπότε η Μπέτη μου έγραψε, η Μπέτη Κομνηνού, με την οποία συνεργάζομαι από το 77. Με αυτήν έγραψαμε τα πρώτα τραγούδια, ας πούμε, και στο φεμινιστικό κίνημα κτλ. Και γράψαμε αυτό, μου έγραψε αυτό το τραγούδι. Και θυμάμαι, έκανε την ενορχήστρωση, την έκανε ο Γιάννης ο Ιωάννου και μου λέει «Αχ, αυτό το τραγούδι μου αρέσει, θα στο κάνω σου ξέ». Και έβαλε έτσι αυτή την ορχήστρα την λίγο παιχνιδιάρικη, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ ήταν μια μπαλάντα πιο κλασική, ας πούμε, πιο απλή.
0: Και πάμε λοιπόν να πιούμε και έναν καφέ τώρα μαζί σας. Η μπαλάντα του καφέ πρωί είναι έτσι και αλλιώς, μια χαρά είναι η ώρα. Πάμε στο τραγούδι.

0: Νέα γη. Είμαστε πια ξανά στη δεκαετία του 90, λίγο μετά όμως από τις πόλεις του Νότου, και στον δίσκο αυτό υπάρχει το Μαγισάκι. Πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι?
1: Πάλι θα σας πω για τη Νέα Γη ότι είναι το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας που έχω κάνει, δηλαδή είναι η πόλη του Νότου, η Νέα Γη και το καφέ Γκρέκο. Η Νέα Γη είναι οι αιτίες της μετανάστευσης, για ποιο λόγο μεταναστεύουν. Είχα παρατηρήσει ότι τα περισσότερα τραγούδια που γράφονται για τη μετανάστευση δεν γράφονται σε πρώτο πρόσωπο. Λίγα είναι τα τραγούδια που γράφονται σε πρώτο πρόσωπο. Συνήθως είναι περιγραφικά. Είναι δηλαδή το βλέμμα του ποιητή πάνω στο μετανάστη. Εγώ ήθελα να βρω στίχους που να μιλάνε σε πρώτο πρόσωπο. Σκέφτηκα ότι δεν είναι μόνο ο θάνατος, ας πούμε, ή ο πόλεμος η αιτία ή πάντα ένα κακό πράγμα, αλλά και ο έρωτας. Που σε κάνει και ταξιδεύεις, δηλαδή που μεταναστεύεις, που είσαι διατεθειμένος να τα δώσεις όλα, να φύγεις από τον τόπο σου, να αλλάξεις γλώσσα, φίλους, ακολουθώντας ας πούμε την καρδιά σου. Αλλά στο ποίημα αυτό του Ελίτη είναι ότι με οδήγησε και σε άλλα πράγματα, δηλαδή είναι και το μεράκι για αυτό που αγαπάς, που δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά μπορεί να είναι η ποίηση, παραδείγματος χάρη, ή η μουσική. Ο έρωτας για κάτι που αγαπάμε. Αυτός ήταν ο κρίκος που συνέδεε αυτό το τραγούδι με τα υπόλοιπα στη Νέα Υγή, που συνήθως είναι πρόσωπα. Αυτό ήταν, το Μαγισάκι ήταν μια πιο μεταφυσική, ας πούμε, είναι η τέχνη η ίδια που σε οδηγεί σε άγνωστους τόπους.
0: Είναι ένας πολύ δυνατός δίσκος αυτό, στον οποίο έχετε και ποίηματα του Καβαδία, έχετε ποίηση του Σολομού, έχετε τροάδες του Ευρυπίδη. Είναι ένας δίσκος πολύ πολύ σημαντικός, το πολύ αγαπημένο σε πολλούς από εμάς ο Θερβάντες, σε λόγια της Μπέδης Κομνηνού. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Μαγισάκι, που είναι ένα ποίημα από το βιβλίο του Οδυσσέα Ηλίτη, Ταρό του Έρωτα.

0: Είναι πάντα ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας και ακούσαμε λίγο πριν την Έννα Βενετσάνου να μιλάει για μια άτυπη τριλογία από τρεις δουλειές της, Πόλεις του Νότου, Νέα Γη, Καφέ Γκρέκο. Πάμε τώρα στο Καφέ Γκρέκο. Και από το Καφέ Γκρέκο, πριν ακούσουμε πώς ξεκινά αυτός ο δίσκος, να μάθουμε την ιστορία αυτού του τραγουδιού στο Καφέ Γκρέκο.
1: Πάλι θα σας πω για το Καφέ Γκρέκο ότι έγινε μετά από αρκετά χρόνια. Τα έγραφα τα τραγούδια σιγά σιγά, γιατί πιστεύω ότι το καφενείο, δεν ξέρω, για τους περισσότερους ανθρώπους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για τον πολιτισμό μας και για τις συνήθειές μας. Για μένα πάντως ο δημόσιος χώρος αυτός που είσαι προστατευμένος μέσα σε αυτόν και μαθαίνεις ουσιαστικά μοιείσαι στην κοινωνική ζωή, ήταν ένας χώρος απαγορευμένος για τις γυναίκες, αλλά σιγά σιγά κατακτήθηκε. Στην αρχή ήθελα να το κάνω όλο το δίσκο με ποίηση της Κομνηνού, αλλά δεν είχε πολύ μεγάλη όρεξη. Λοιπόν, της λέω, θα πρέπει όμως, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το δίσκο άμα δεν είσαι εσύ. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Και μου λέει, καλά, τι θέλεις να γράψω? Και της είπα, θέλω, ας πούμε, να είναι ένα τραγούδι που σε εισάγει μέσα σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και ένα τραγούδι το οποίο να κλείνει αυτήν την περιπέτεια του καφενείου. Και μου έγραψε αυτά τα δύο τραγούδια της αρχής και του τέλους. Το πρώτο που θα ακούσουμε στο Καφέ Γκρέκο έκανε να μου το γράψει 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια.
1: Γι' αυτό το λέω αυτό, γιατί είναι ρεκόρ υπομονής. Είμαι πολύ υπομονετικός άνθρωπος τελικά, δηλαδή δεν μ' αρέσει να πιέζω τους δημιουργούς, τους συνεργάτες και αυτά. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που θα κολλήσει, πώς να πω, για να κάνω κάτι. Το αφήνω και έρχεται με τη στιγμή του. Και αυτό το πράγμα έχει μια γαλήνη μετά στο αποτέλεσμα. Και είναι και πολύ πιο καλά δομημένο, γιατί έχεις το χρόνο μπροστά να το δεις, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια της Μπέτης. Είμαι πραγματικά ευχαριστημένη, ας πούμε, που ολοκληρώθηκε.
0: Και πάμε να το ακούσουμε, λοιπόν.

0: Είναι η Νένα Βενετσάνου στην παρέα της εκπομπής μας σήμερα και στον δίσκο «Καφέ Γκρέκο» υπάρχει ένα μελοποιημένο ποίημα της Ζωής Καρέλη.
1: Α, ναι, αυτό, η Εστάμπα.
0: Πώς μελοποιήσατε αυτό το ποίημα, γιατί αυτό το ποίημα?
1: Γιατί αυτό το ποίημα, γιατί ακριβώς έψαχνα να βρω τραγούδια τότε που έκανα το Κουτί της Πανδώρας. Θέλω να κάνω ένα τρίπτυχο που να είναι η δεκαετία του 30, η δεκαετία του 60 και το σύγχρονο τραγούδι. Αλλά λόγω φαγωμάρας με την εταιρεία, την κάνουμε με συνοπτικές διαδικασίες το δίσκο αυτό. Δηλαδή μου κόψαν τα λεφτά, δεν μου δώσανε για ορχήστρες και τέτοια και γι' αυτό είναι με μια κιθάρα, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου, το έκανα. Αλλά βέβαια δεν μπορούσα να κάνω δύο δίσκους, γιατί έπρεπε, τότε δεν ήταν ήταν τα βινίλια. Λοιπόν, είχα ξεχωρίσει κάποια τραγούδια, τα οποία δεν μπήκανε μέσα σε αυτό το δίσκο, το Κουτί της Πανδώρας δηλαδή, που μιλούσαν ακριβώς, ήταν η ποίηση, είναι ο λόγος των γυναικών, μέσα από τις ίδιες τις γυναίκες, πώς φαίνεται η κοινωνία, πώς βλέπει η ίδια η γυναίκα μέσα από την καταγραφή της ποίησης ειδικά. Η Ζωή Καρέλη όταν την ανακάλυψα ήταν για μένα πραγματικά μοναδική. Πιστεύω ότι είναι η πρώτη από τις Ελληνίδες ποιήτριες. Λοιπόν, και μιλούσα με έναν ποιητή φίλο, τον Αλέξανδρο τον Ίσαρη, και του λέω, ρε παιδί μου, από όλο αυτό το έργο ποιο να πάρω να μελοποιήσω? Και μου λέει αυτό. Και μου το διάλεξε αυτός.
0: Ωραία ιστορία.
1: Οπότε λέω, θα το κάνω. Και μετά από λίγο, όταν έμεινα για κάποιο χρόνο στη Θεσσαλονίκη, συνάντησα και τη Ζωή Καρέλη. Και έτσι έχω μια πλήρη εικόνα αυτής της γυναίκας. Ήταν μια συγκλονιστική συνάντηση για μένα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Είναι το Εστάμπα.

0: Το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο με τη μελοποίηση της Νένας Βενετσάνου είναι ένα τραγούδι που είναι βασισμένο σε στίχους της Γαλάτιας Καζαντζάκη. Είναι ένα τραγούδι πολύ δυνατό, πολύ σημαντικό και θέλουμε να μάθουμε την ιστορία του. Πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι?
1: Αυτό το τραγούδι γράφτηκε μέσα στη λογική του πάλι του κουτιού της Πανδώρας. Είναι η γενιά του 30. Γιατί όταν βγήκε από το κουτί της Πανδώρας η γενιά του 60 που ήθελε να βάλω τη Ζωή Καρέλη, παρέλειψα να σας πω ότι μετά τα τραγούδια αυτά που μου είχαν μείνει απ' έξω τα παράχωνα σε διάφορες άλλες συλλογές. Αλλά αυτό της Γαλάτιας Καζαντζάκη ήταν η λογική αυτού του πράγματος, ήταν ότι η γυναικεία γραφή, λογοτεχνία και στην επιστήμη είναι το ίχνος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μοιηθούμε πάνω σε αυτό που ονομάζουμε γυναικεία γραφή. Δηλαδή είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Οι γυναίκες αφήνουμε το ίχνος μας στην ιστορία και στα πράγματα, αλλά μετά χάνεται γιατί δεν το προσέχουμε, δεν το φροντίζουμε και οι ίδιες δεν το φροντίζουμε. Όταν το έγραψα λοιπόν αυτό το τραγούδι έγινε το εξής σκηνικό. Το παρουσίασα σε μία εκπομπή που λεγόταν «Τραγούδια στο Συρτάρι» και μου το λογοκρίνανε. Υπάρχει ένα στίχος που λέει «Σπίτι πατρίδα έχω τα πορτέλα» και κολλήσανε πάνω εκεί γιατί δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά και να το βγάλουμε το τραγούδι. Και λέω «Όχι, δεν μπορεί να το βγάλετε, να λογοκρίνετε την Γαλάτια Καζαντζάκη, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, αφού είναι στο πείμα της, τι να κάνω, να το βγάλουμε, ας πούμε, για να σας κάνω το χατί». Έγινε ένας χαμός. Μέχρι που τότε ήταν ο βασιλικός διευθυντής στην ΕΡΤ και θύμωσα τόσο πολύ, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, που ανέβηκα πάνω και του έκανα μια επίθεση. Οπότε μου λέει, δηλαδή ήταν πολύ ευγενής αυτός, εγώ ήμουνα έξαλλη. Και μετά κατεβήκαμε κάπου, λέει εντάξει δεν έχει κανένα, θα πάτε να το ηχογραφήσετε το κομμάτι όπως θέλετε. Αλλά τι έγινε μετά? Την ώρα που μου έλεγε στο στίχο το ηχογράφησα, το τραγούδισα εγώ με μια κιθάρα μόνη μου, δηλαδή δεν είχα πια ορχήστρα, δεν είχα την ορχήστρα. Γιατί παραιτήθηκαν και οι μουσικοί, δηλαδή αφήσανε κάτω τις μηχανές. Ήταν μια τραγική κατάσταση.
0: Απίστευτο.
1: Και αισθανόμουν, ας πούμε, ότι νίκησα, το έγραψα. Έρχομαι στο σπίτι, λέω στη μαμά μου την ιστορία, την περιπέτεια και όλα αυτά και καθίσαμε να δούμε την εκπομπή. Αλλά τι κάνανε αυτοί? Την ώρα που έλεγε σπίτι, πατρίδα, το χαμηλώνουν και βάζουν από πάνω το βιογραφικό μου.
0: Όλα αυτά στην δεκαετία του 80, έτσι.
1: Ήταν το 83-84 εκεί.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχει πάντοτε, γι' αυτό σας λέω ότι ευτυχώς έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε και στο χώρο του γυναικείου βλέμματος πια προς τον κόσμο. Γιατί η Γαλάτια Καζαντζάκη, αυτή είναι η διαφορά με την Μυρτιώτισσα, παραδείγματος χάρη, στο Βολουπτάς που έχω μέσα, ότι η Γαλάτια Καζαντζάκη βλέπει, ρίχνει το βλέμμα της σε αυτήν την... ενώ μιλάει σε πρώτο πρόσωπο, δεν μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Απλώς είναι μια παρατηρητής κάποιων καταστάσεων. Η γυναικεία γραφή σήμερα είναι η έκφραση του προσωπικού, είναι του βιώματος. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Είναι μια πραγματική μετακίνηση του κέντρου βάρους, του ίχνους αυτού που σας είπα προηγουμένως.
0: Και στο σημείο αυτό θα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Βενετσάνου, για τον χρόνο που μοιραστήκατε, για το ότι σήμερα δεχτήκατε να φιλοξενηθείτε στην εκπομπή και να μας πείτε ιστορίες τραγουδιών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Γεια.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 τη ΣΕΡ3. Τα τραγούδια είναι ταξίδια. Από την πόλη ως την Νάπολη, την Αφρική και την Αγγόλα μας οδηγούν στη Θεσσαλονίκη με καλλιτέχνες διεθνείς και ήχους παγκόσμιους. Καλή ακρόαση!

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου, ρύθμιση ήχου Τρίφωνας Δημόπουλος.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3 και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Τρίφωνα Δημόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγη η Βάσο Βλαχοπούλου.
2: Mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Μερκούρια 2026.
1: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
0: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
0: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
1: 30 Αυγούστου.
0: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
1: Σας περιμένουμε.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Μεγάλη γιορτή σήμερα, χρόνια πολλά στις Μαρίες, στους Μάριους, στις Δέσποινες, στους Παναγιώτιδες και σε όλες και όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Με μεγάλη μας χαρά η Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 15 Αύγουστος, ημέρα αφιερωμένη στην Παναγία, μια μορφή βαθιά ριζωμένη στην πίστη και στη λαϊκή μας παράδοση. Από εκεί θα πιάσουμε ένα μουσικό νήμα που θα μας οδηγήσει στις σπουδαίες γυναίκες του παραδοσιακού, του σμυρναϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού, στις ερμηνεύτριες, τις δημιουργούς και τις μουσικούς που έδωσαν στα τραγούδια τη δική τους φωνή και προσωπικότητα, αλλά και στις γυναικείες μορφές που έγιναν πηγή έμπνευσης και βρέθηκαν στο κέντρο των ιστοριών τους. Πολλά έχουν υποθεί και γραφτεί για αυτές, όχι πάντοτε κοντά στην αλήθεια. Το βέβαιο είναι ότι μέσα σε έναν αυστηρά ανδροκρατούμενο χώρο είχαν την τόλμη και τις ικανότητες να διεκδικήσουν τη θέση τους στη λαϊκή μουσική, στη λαϊκή ποίηση και στην κοινωνία γενικότερα. Παράλληλα θα συναντήσουμε τη γυναίκα όπως παρουσιάζεται μέσα στα ίδια τα τραγούδια, άλλοτε ερωτευμένη και πληγωμένη, άλλοτε προσφυγοπούλα, μετανάστρια, εργαζόμενη ή τραγουδίστρια και άλλοτε ανεξάρτητη, ανυπότακτη και αποφασισμένη να διαλέξει η ίδια το δρόμο της. Κάθε ρόλος με το δικό του άρμα και τη δική του ιστορία. Ξεκινήσαμε από τη Νέα Υόρκη του 1928 με την Μαρίκα Παπαγκίκα και το παραδοσιακό «Μήλο μου και μανταρίνι». Από εκεί θα συνεχίσουμε, θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη του 1929 για να ακούσουμε μια φωνή για την οποία γνωρίζουμε ελάχιστα. Στην ετικέτα του δίσκου αναγράφεται μόνο το όνομα «Κυρία Πιπίνα», η ζωή της παραμένει σχεδόν άγνωστη. Η φωνή της όμως έφτασε ως εμάς.

Ακούσαμε το «Έχε για Παναγιά» με τη μυστηριώδη κυρία Πιπίνα σε μια παλιά ηχογράφηση που έγινε στην πόλη. Ένα ερωτικό τραγούδι αποχαιρετισμού στο οποίο η Παναγιά γίνεται μια οικία προσφώνηση. Στα τραγούδια του λαού η πίστη, ο έρωτας, η εργασία, η ξενιτιά και η γιορτή δεν διαχωρίζονται, συνυπάρχουν και αποτελούν κομμάτια της ίδιας βιωμένης πραγματικότητας. Και από τον αποχαιρετισμό περνάμε τώρα στην ξενιτιά με τη Ρίτα Αμπατζή και το «Βαρέθηκα την ξενιτιά» σε μια ηχογράφηση του 1936.

και από την ξενιθιά που τραγούδησε τόσο εκφραστικά η Ρίτα Αμπάτζη, περνάμε σε μια ερμηνεύτρια που έζησε και ηχογράφησε μακριά από την Ελλάδα. Η Μαρίκα Παπαγκίκα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες γυναικείες φωνές της ελληνικής δισκογραφίας στην Αμερική. Την ακούμε σε μια ηχογράφηση του 1925 στο παραδοσιακό «Το βλέπεις εκείνο το βουνό», γνωστό και ως Αναστασιά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και ακούμε «Με πλάνεψες, Μποέμισσα», Σοφία Καρύβαλη, η αδερφή της Ρίτας Αμπατζή που ακούσαμε προηγουμένως, η οποία συνεργάστηκε με τον Μάρκο Βαμβακάρη κυρίως.

Τα ρεμπέτικα τραγούδια στην συντριπτική τους πλειοψηφία μιλάνε για τη γυναίκα. Η Αθηναίησα, το Ερινάκι, η Προσφυγοπούλα, η Φραγκοσυριανή, η Πολίτισσα, η Μοδιστρούλα, η Βλάμισσα, η Μποέμισσα, η Αριστοκράτησα, η Ναζιάρα, η Πισματάρα, η Παραπονιάρα, η Μικροπαντρεμένη, το Κατινάκι, το Χαρικλάκι, η Μπαμπέσα, η Γαλανομάτα, η Μαυρομάτα, η Μάγισσα της Αραπιάς, η Γκιούλ Μπαχάρ, η Σεράχ. Είναι λίγες μόνο από τις γυναικείες μορφές που κυριαρχούν στο ρεμπέτικο στίχο. Η γυναίκα παρουσιάζεται άλλοτε ως ερωτική σύντροφος και αντικείμενο του αντρικού πόθου και άλλοτε ως πλανεύτρα και αιτία των βασάνων του. Δεν λείπει όμως και ο θαυμασμός για εκείνη που σηκώνει ανάστημα και αψηφά τους περιορισμούς μιας ανδροκρατούμενης κοινωνίας. Και έξω από τους στίχους οι ίδιες οι ερμηνεύτριες βγήκαν μπροστά και διεκδίκησαν τη θέση τους στο ρεμπέτικο πάλκο σε μια εποχή αυστηρά πατριαρχική, και συνεχίζουμε με την αγαπημένη Ρόζα Εσκενάζη, μια θρυλική μορφή του ρεμπέτικου, και την Αλανιάρα Μερακλού σε μια ηχογράφηση του 1930.

Η Ρόζα Ασκενάζη γεννήθηκε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1890 και πέθανε το 1980. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες σεφαραδίτισες ερμηνεύτηρες του ρεμπέτικου, του σμυρναϊκού και της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, με μια καριέρα που άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 20 και έφτασε μέχρι τη δεκαετία του 1970, σχετικά σύγχρονη δηλαδή. Γεννήθηκε ως Σάρα Σκιναζή σε μια φτωχή σεφαραδίτικη οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Ο πατέρας της, ο Αβραάμ Σκιναζή, ήταν παλιατζής και η οικογένεια είχε ακόμη δύο παιδιά, τον Νισίμ και τον Σάμι. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής της η Ρόζα έκρυβε την πραγματική της ηλικία και ισχυριζόταν ότι είχε γεννηθεί το 1910. Ήταν μια κοκέτα ρεμπέτισσα που δεν αποκάλυψε ποτέ πόσο χρόνο ήταν πραγματικά. Ξεκίνησε ως χορεύτρια, η μεγάλη της αγάπη όμως ήταν το τραγούδι. Άρχισε να ερμηνεύει ελληνικές, αρμένικες και τουρκικές μελωδίες και σύχναζε στα στέκια των μουσικών της προσφυγιάς, όπου δεν άργησε να την ανακαλύψει ο Παναγιώτης Τούντας, ο οποίος αναγνώρισε αμέσως το ταλέντο της και τη σύστησε στον Βασίλη του Μπακάρη της Κολούμπια. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30 ηχογράφησε εκατοντάδες δημοτικά, σμυρναϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια, ενώ η αρχή της δισκογραφικής της πορείας συνέπεσε με την ακμή του ρεμπέτικου και η ίδια υπήρξε η πιο αντιπροσωπευτική φωνή εκείνη την περίοδο. Πάμε να την ακούσουμε στη Λίλη τη Σκανδαλιάρα σε πρώτη ηχογράφηση του 1931. Ακόμη πιο δυναμική γυναικεία μορφή που δηλώνει ότι δεν φοβάται τους μάγκες και δεν υποτάσσεται στις απειλές τους. Δεν δίνει γρώση η Λίλη Σκανδαλιάρα, αλλά ούτε και η Ρόζα Ασκενάζη που την τραγουδάει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε τη Ρόζα Εσκενάζη στην τραγουδίστρα, ένα τραγούδι του Γρηγόρη Ασίκη, ηχογραφημένο στην Αθήνα το 1933. Στην ετικέτα του δίσκου αναγράφεται μάλιστα ο χαρακτηρισμός ρεμπέτικο, μέσα από την ιστορία μιας γυναίκας που αφήνει τη δουλειά της μοδίστρας και γίνεται τραγουδίστρια. Αποτυπώνεται η είσοδος των γυναικών στην επαγγελματική σκηνή και η ανάγκη τους να αποκτήσουν τη δική τους φωνή. Τραγουδώ, παρηγοριούμε, λέει η ηρωίδα, βρίσκοντας τη μουσική εργασία, διέξοδο και ελευθερία. Πρόκειται για μια δυσέβρετη ηχογράφηση, η οποία διασώζεται και είναι διαθέσιμη στο εικονικό μουσείο του Αρχείου Κουνάδη, μαζί με πολύτιμα τεκμήρια της ιστορικής ελληνικής δισκογραφίας. Και συνεχίζουμε με την Αγγέλα Παπάζογλου σε μια ηχογράφηση του 1934, η Ιντερβίσενα.

Η Αγγελά Παπάζογλου που ακούσαμε μόλις γεννήθηκε το 1899 στη Σμύρνη. Πατέρας της ήταν ο διάσημος μουσικός Δημήτρης Μαρονίτης, που λόγω καταγωγής έπαιζε σαντούρι και βιολί. Η ίδια ανέβηκε για πρώτη φορά στο πάλκο το 1910 σε ηλικία μόλις 11 ετών, τραγουδώντας δίπλα στον πατέρα της, και συνέχισε να εμφανίζεται στη Σμύρνη μέχρι το 1922. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την άφηξή της στην Ελλάδα, εμφανίστηκε ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους με Σμυρναϊκή Ορχήστρα και αναφέρεται μάλιστα ως η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε σε πάλκο στην Ελλάδα με τέτοιο μουσικό σχήμα. Το 1924 στα μουσικά στέγια της Αθήνας γνωρίζει τον ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου, τον οποίο παντρεύεται λίγο αργότερα. 5 χρόνια μετά η Αγγέλα χάνει την όρασή της. Το τραγούδι όμως παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, τραγουδώντας το σπίτι της στην Κοκκινιά. Περισσότερα για τη ζωή και τις μνήμες της Αγγέλας Παπάζογλου μπορούμε να γνωρίσουμε μέσα από το βιβλίο του γιού της, του Γιώργη Παπάζογλου, με τίτλο «Τα χαΐρια μας εδώ, ονείρατα της άκαυτης και της καμένης Σμύρνης», το οποίο διασώζει τον προφορικό της λόγο και αποτελεί πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο, καθώς μέσα από τις αφηγήσεις της αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας στη μουσική παράδοση του ελληνισμού. Σε αποσπάσματα αυτού του βιβλίου βασίστηκε και ο θεατρικός μονόλογος της Άννας Βαγενά, η οποία ενσάρκωσε στη σκηνή την Αγγέλα Παπάζογλου. Και υπάρχει ένας ακόμη λόγος που η Αγγέλα Παπάζογλου βρίσκει τη θέση της στη σημερινή εκπομπή. Στο Σμυρναϊκό Μπάλο, «Καλέ δεν με λυπάσαι», που ηχογράφησε το 1930, ο πρώτος κιόλας στίχος επικαλείται την Παναγία «Καλέ σοι Παναγιά μου, πολυγωνιώτησα».

0: τα μουρνώματα και τα κρύα νερά.
1: Η Ρόζα Εσκενάζη που ακούσαμε νωρίτερα έζησε για ένα διάστημα με τη μητέρα και τον αδελφό της στην Κομωτινή, μια πόλη με σημαντικό τουρκικό πληθυσμό εκείνη την εποχή. Η μητέρα της εργαζόταν ως υπηρέτρια σε μια εύπορη οικογένεια και η Ρόζα τη βοηθούσε στο νοικοκυριό. Κάποια μέρα οι Τούρκοι ιδιοκτήτες μιας τοπικής ταβέρνας την άκουσαν να τραγουδά και εντυπωσιασμένοι από τη φωνή της πήγαν στο σπίτι της για να ζητήσουν από τη μητέρα της να της επιτρέψει να εμφανιστεί στο μαγαζί τους. Εκείνη αντέδρασε έντονα στην προοπτική να γίνει κόρη της καλλιτέχνηδα. Η ίδια όμως η Ρόζα θυμόταν αργότερα εκείνη την περίοδο ως καθοριστική, γιατί τότε γεννήθηκε μέσα της η απόφαση να γίνει τραγουδίστρια και χορεύτρια. Το όνειρό της άρχισε να πραγματοποιείται μερικά χρόνια αργότερα, όταν η οικογένεια επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και εγκαταστάθηκε στη Δυτική Εγνατία κοντά στο θερινό θέατρο του Grand Hotel. Ανάμεσα στις γειτόνισσες τους ήταν και δύο χορεύτριες, τις οποίες η Ρόζα βοηθούσε καθημερινά μεταφέροντας τα ρούχα της δουλειάς τους, με την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα ανέβαινε και εκείνη στη σκηνή, όνειρο που λίγο αργότερα τελικά πραγματοποιήθηκε. Θα την ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι του 1934, σε μουσική του Δημήτρη Σέμψη και στίχους της ίδιας, το «Καναρίνι μου γλυκό», ένας τίτλος που πολλά χρόνια αργότερα δόθηκε και στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

Οι γυναίκες του ρεμπέτικου μοιάζουν με σιρήνες, καθώς οι φωνές τους μαγεύουν και μας ταξιδεύουν σε άλλους τόπους και άλλες εποχές, σε μυθικές ανατολές, ακρογιαλιές και βουνά, αλλά και σε κρύα σοκάκια, σκοτεινά υπόγεια και πατώματα με σάπια σανίδια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Μαρίκα Παπαγγίκα, με την οποία συνεχίζουμε, μια σπουδαία ερμηνεύτρια που γεννήθηκε στην ΚΟ το 1890, πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1943 και αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές φωνές της δισκογραφίας στην Αμερική. Μέσα από τη δική της ιστορία ανοίγει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, εκείνο των πρώτων ελληνικών ηχογραφήσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου τραγούδια που κυκλοφορούσαν για χρόνια από στόμα σε στόμα και από τόπο σε τόπο πέρασαν στο δίσκο, μέσα στις κοινότητες των Ελλήνων μεταναστών, διασώζοντας πολύτιμες στιγμές από την πρώιμη ιστορία του Σμυρναίκου και του ρεμπέτικου τραγουδιού.

Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον των ελληνικών κοινοτήτων της Αμερικής ξεδιπλώθηκε και η σπουδαία διαδρομή της Μαρίκας Παπαγκίκα. Έχοντας φύγει από την Κο, βρέθηκε το 1913 στην Αίγυπτο και 2 χρόνια αργότερα πέρασε στην Αμερική. Μέχρι το 1929 είχε ηχογραφήσει περίπου 250 τραγούδια και είχε διαγράψει μια λαμπρή πορεία στο πάλκο και στη δισκογραφία, την οποία ανέκοψε απότομα το οικονομικό κράχ, οδηγώντας την και στην οικονομική καταστροφή. Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, από τα χρόνια της μεγάλης ακμής της θα την ακούσουμε στο «Τι σε μέλη εσένανε». Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στις γυναίκες των παλιών ηχογραφήσεων.

0: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
9: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση mort.com και Πορτοβαλίτσα.
8: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
10: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
11: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
10: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
11: Γίνε δωρητής οργάνων.
10: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
11: Για πληροφορίες και ραντεβού
10: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όλους εσάς που είστε μαζί μας αυτή τη γιορτινή μέρα. 15 Αύγουστος και η Εκκλησία τιμά την κοίμηση της Θεοτόκου το Πάσχα του καλοκαιριού. Μια μεγάλη γιορτή που έχει συνδεθεί με τα πανηγύρια, τα ανταμώματα και τις μουσικές κάθε τόπου. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr και από την πλατφόρμα ERT Echo. Να καλωσορίσουμε την Ζωή Μούσιο στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στις γυναίκες των παλιών ελληνικών ηχογραφήσεων και στις φωνές που σημάδεψαν το παραδοσιακό, το σμυρναίικο, το ρεμπέτικο και το πρώιμο λαϊκό τραγούδι, φωνές που ακούστηκαν στα καφέ Αμάν και στα ρεμπέτικα Πάλκα, ταξίδεψαν από τη Σμύρνη και την πόλη στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και έφτασαν ως την Αμερική, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση αυτών των μουσικών ειδών. Οι γυναίκες αυτές δεν έμειναν απλώς ονόματα στις ετικέτες των δίσκων, αλλά έδωσαν στα τραγούδια τη δική τους προσωπικότητα και μίλησαν μέσα από αυτά με τόλμη για τη ζωή, την εργασία, τον έρωτα και την ελευθερία τους. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με την Προσφυγοπούλα και τη φωνή της Μαρίκας Παπαγκίκα σε μια ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1925, ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, γραμμένο λίγα μόλις χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όταν η μορφή της Προσφυγοπούλας είχε πλέον περάσει από την ιστορική πραγματικότητα και στην καθημερινή ζωή, στη λαϊκή μνήμη και στο τραγούδι. Η ερμηνεία της Παπαγκίκα συνδέεται άμεσα με το θέμα του τραγουδιού, καθώς και η ίδια είχε ακολουθήσει το δρόμο της μετανάστευσης και είχε κατορθώσει να γίνει μία από τις σημαντικότερες ελληνικές φωνές της Αμερικής. Παραμένουμε στη Νέα Υόρκη και πάμε στο 1927 για να συναντήσουμε μία ακόμη σπουδαία φωνή των ελληνικών κοινοτήτων της Αμερικής, την Αμαλία Βάκα. Υπάρχει μάλιστα μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση με τη σημερινή ημέρα, καθώς το αρχείο Κουνάδη αναφέρει ως πιθανή ημερομηνία γέννησής της τη 15η Αυγούστου του 1894. Η Αμαλία Βάκα, γνωστή και ως Μαζαλτόφ Μάτσα, καταγόταν από τα Γιάννενα και τη ρωμανιώτικη εβραϊκή κοινότητα της πόλης. Το 1912 μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και λίγα χρόνια αργότερα άρχισε να εμφανίζεται στα καφέ Αμάν της Νέας Υόρκης. Με τη χαρακτηριστική φωνή της κατέγραψε ένα πλούσιο ρεπερτόριο από ηπειρώτικα, μικρασιατικά, δημοτικά και αστικά τραγούδια. Θα την ακούσουμε στη Μαυρομάτα σε μια εκτέλεση που καταγράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 26 Οκτωβρίου του 1927 με συνοδεία βιολιού και τσίμπαλου ενός οργάνου συγγενικού με το Σαντούρι.

Επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα, ακούσαμε την Μπολσεβίκα του Παναγιώτη Τούντα με τη Ρόζα Εσκενάζη σε μια ηχογράφηση του 1934, μια ανυπότακτη γυναίκα που γλεντά με τα αλάνια, πίνει ρετσίνα και μεγαλεία δεν ψηφά, αψηφώντας τις κοινωνικές συμβάσεις και επιλέγοντας μόνη τον τρόπο ζωής της. Και συνεχίζουμε με τις γυναίκες του ρεμπέτικου, αλλά και με τη γυναίκα όπως παρουσιάζεται μέσα στα τραγούδια, όχι ως μία ενιαία μορφή, αλλά μέσα από ένα πλήθος ρόλων, ερωτευμένη, εργαζόμενη, χειραφετημένη, μια γυναίκα που επιλέγει, διαπραγματεύεται, σατιρίζει και απορρίπτει. Μετά την Μπολσεβίκα λοιπόν της Ρόζας Εσκενάζη, ανεβαίνουμε τώρα σε ένα αεροπλάνο παρέα με τη Ρίτα Αμπατζή και τον Ζαχαρία Κασιμάτη. Στο αεροπλάνο θα πάρω το του Παναγιώτη Τούντα, ηχογραφημένο το 1933. Ακούμε μια ζωηρή σχεδόν θεατρική στιχομηθεία. Αυτή δεν θέλει, αυτός επιμένει, θα πάει στην Αμέρικα να πιει ουίσκι στους ουρανοξύστες.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Παραμένουμε στη Νέα Υόρκη και επιστρέφουμε στη Μαρίκα Παπαγκίκα, στα παιδιά της γειτονιάς σου. Ένα ζωηρό μικρασιάτικο τραγούδι που ηχογράφησε το 1925. Τραγουδά από τη σκοπιά ενός άντρα, καθώς οι ερμηνεύτριες της εποχής δεν περιορίζονταν σε γυναικείους ρόλους, αλλά με τις φωνές τους ζωντάνευαν ολόκληρο τον κόσμο του λαϊκού τραγουδιού.

Και περνάμε στη Μαρίκα Νίνου, η Μαρίκα Νίνου, μία από τις πιο ξεχωριστές και δραματικές μορφές του λαϊκού τραγουδιού, γεννημένη Ευαγγελία Ταμιάν, αρμενικής καταγωγής, έζησε μια σύντομη και πολυτάραχη ζωή, ενώ οι πηγές διαφωνούν για τον ακριβή τόπο και χρόνο της γέννησής της, τοποθετώντας τον είτε στο 1918 είτε στο 1922. Πριν να ασχοληθεί με το τραγούδι, εμφανιζόταν σε ακροβατικά νούμερα μαζί με το σύζυγο και το παιδί της με το όνομα Ντούο Νίνο και Μισό. Τον Οκτώβριο του 1948 ο Στελάκης Περπινιάδης την ενέταξε στο πρόγραμμα του Κέντρου Φλόριντα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και έναν χρόνο αργότερα άρχισε η συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη στο περίφημο κέντρο Τζίμις ο Χοντρός. Η συνάντησή τους σημάδεψε τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία και των δύο, ενώ τα τραγούδια του Τσιτσάνη βρήκαν στη φωνή της Νίνου ίσως την πληρέστερη ερμηνευτική τους έκφραση. Νομίζουμε ότι δεν θα μπορούσε να διαλέξει κάποια άλλη ο Βασίλης Τσιτσάνης. Το 1951 εμφανίστηκαν μαζί στην Κωνσταντινούπολη, όμως λίγο αργότερα η συνεργασία τους διακόπηκε και η Νίνου έφυγε για την Αμερική, όπου τραγούδησε δίπλα στον Κώστα Καπλάνη. Έχοντας ήδη υποβληθεί σε εγχείρηση για καρκίνο, είδε την υγεία της να επιδεινώνεται και επέστρεψε στην Ελλάδα, συνεχίζοντας για λίγο να εργάζεται παρά τους δυνατούς πόνους, μέχρι το θάνατό της στην Αθήνα στις 23 Φεβρουαρίου του 1957, πριν ακόμη συμπληρώσει τα 40 της χρόνια. Τη σύντομη αλλά συγκλονιστική ζωή της αξίζει να γνωρίσει κανείς και μέσα από τα σχετικά αφιερώματα της ΕΡΤ, ενώ εμείς θα πάμε τώρα να την ακούσουμε στη Γκιουλμπαχάρ του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα τραγούδι με έντονο ανατολικό χρώμα, όπου η γυναίκα εμφανίζεται ως μακρινή και μυστηριώδης μορφή του έρωτα και της νοσταλγίας και αποκτά σάρκα και φωνή μέσα από τη μοναδική ερμηνεία της Νίνου.

Και από τη Μαρή Κανίνου ταξιδεύουμε τώρα αρκετές δεκαετίες πίσω, στη Νέα Υόρκη του 1919 και στις απαρχές της ελληνικής δισκογραφίας στην Αμερική. Εκεί συναντούμε τη Μαρία Σμυρνέα, μία από τις πρώτες ελληνικές γυναικείες φωνές που αποτυπώθηκαν σε δίσκο. Θα ακούσουμε να ερμηνεύει τη ζωντοχείρα του Παναγιώτη Τούντα με συνοδεία βιολιού και σαντουριού. Στην ετικέτα του δίσκου το τραγούδι αναγράφεται ως «Η εύθυμος χείρα», όμως όπως σημειώνεται στη σχετική καταχώρηση του αρχείου Κουνάδη, πρόκειται για λανθασμένη απόδοση του πραγματικού τίτλου. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1919 και έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί το πρώτο γνωστό τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα που καταγράφηκε με το όνομα του ως δημιουργού.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συνεχίζουμε με μία ακόμη σπουδαία ερμηνεύτρια, την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, γεννημένη στον Πύργο και μεγαλωμένη στην Αθήνα. Αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες φωνές του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού, καταγράφοντας περισσότερα από 230 τραγούδια σε δίσκους 78 στροφών, ενώ ήταν από τις πρώτες γυναίκες του τραγουδιού που διεκδίκησαν τα πνευματικά τους δικαιώματα. Θα την ακούσουμε σε ένα κομμάτι, τον Πασατέμπο, σε μουσική του Μανώλη Χιώτη και στίχους του Γιώργου Γιαννακόπουλου, με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου στην πρώτη φωνή και τον Στελάκη Περπινιάδη στη δεύτερη. Παρότι οι στίχοι εκφέρονται από την πλευρά ενός άνδρα, η Γεωργακοπούλου αναλαμβάνει με απόλυτη φυσικότητα τον αφηγηματικό ρόλο, δείχνοντας ότι οι μεγάλες τραγουδίστριες της εποχής δεν περιορίζονταν στα λεγόμενα γυναικεία τραγούδια, αλλά έδιναν τη δική τους προσωπικότητα σε κάθε ιστορία που ερμήνευαν.

Ακούσαμε τη Σοφία Καρύβαλη στο «Πια δε με γελάς» του Κώστα Σκαρβέλη, το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1937, αδερφή της Ρίτα Σαμπατζή, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και σπουδαία φωνή του πειραιώτικου ρεμπέτικου. Υπήρξε, σύμφωνα με το αρχείο Κουνάδη, η πρώτη τραγουδίστρια που ανέβηκε σε πάλκο με μπουζούκια, εμφανιζόμενη το καλοκαίρι του 1936 με την κομπανία του Μάρκου Βαμβακάρη. Η δισκογραφική της παρουσία περιορίστηκε σε περίπου 20 τραγούδια, όμως μετά τον πόλεμο συνέχισε να τραγουδά σε πάλκα, γιορτές και πανηγύρια. Και πάμε τώρα σε μια εντελώς διαφορετική, αδρή και αμέσως αναγνωρίσιμη φωνή του ρεμπέτικου, τη Σωτηρία Μπέλου. Γεννημένη το 1921 στη Χαλκίδα, η Μπέλου έζησε μια πολυτάραχη ζωή και με την ασυμβίβαστη στάση και τη μοναδική φωνή της έγινε μία από τις εμβληματικότερες μορφές του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού. Το «Μεράκι της καρδιάς μου» είναι τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη, ηχογραφημένο το 1948 με τη συμμετοχή του Στελάκη Περπινιάδη. Και εδώ η στίχη είναι γραμμένη σε ανδρικό πρόσωπο. Η φωνή όμως της Μπέλου τους ερμηνεύει με τέτοια αλήθεια ώστε το φύλλο του αφηγητή σχεδόν πάβει να έχει σημασία.

από τη μεταπολεμική Αθήνα επιστρέψαμε στη Νέα Υόρκη του 1928 και ακούσαμε μόλις τη Μαρίκα Παπαγκίκα στο παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι «Θα σπάσω κούπες», σε μια ηχογράφηση εκείνης της χρονιάς με τον Κώστα Παπαγκίκα στο τσίμπαλο και τον Μάρκο Σύφνιο στο βιολοντζέλο. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό μας αφιέρωμα στις γυναίκες των παλιών ελληνικών ηχογραφήσεων. Ακούσαμε τις φωνές που στάθηκαν στα καφέ Αμάν και στα ρεμπέτικα Πάλκα, αλλά και τη γυναίκα όπως παρουσιάστηκε μέσα στα ίδια τα τραγούδια, άλλοτε ερωτευμένη και πληγωμένη και άλλοτε τολμηρή, ανυπότακτη και αποφασισμένη να διαλέξει η ίδια το δρόμο της. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Κλείνουμε γιορτινά με τη Ρόζα Εσκενάζη και το «Όλες οι νιές παντρεύονται». Να ευχαριστήσω τη Ζωή Μούσιου που φρόντισε για άλλη μια φορά εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 Τισερ 3.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

του ήρθε ξαφνικά σαν όνειρο, σαν ευχή και προσευχή. Να ήταν, λέει, ο κόσμος καλύτερος, να ήταν η χαρά ατέλειωτη, να ήταν τα βήματά μας δυνατά, να ήταν οι καρδιές μας πιο ζεστές, να ήταν τα εμπόδια σκαλοπάτια, να ήταν η αγάπη Πασπαρτού, να ήταν η τύχη σύμμαχος, να ήταν η ζωή ταξίδι, να ήτανε, να ήτανε. Προσπαθεί να σκεφτεί τι άλλο ταιριάζει πλάι στο να ήτανε. Το μυαλό φτιάχνει γρήγορες ρήμες, να ήταν η μοίρα μας γλυκιά σαν μέλι, σαν ανθός, και κάθε χρόνος που περνά να φέρνει μόνο φως. Να ήτανε, λέει, καλοκαίρι, να ήταν δροσάτος και καιρός, εσύ να ήσουν τα γέρι και εγώ μικρός χαρταετός.

0: Μα κάτσε, τι να ήταν λέει καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι, προσπαθεί να πείσει το όνειρο. Μα αυτό πάλι μπερδεύεται και χοροπηδάει πάνω στο χρόνο. Γυρνάει τα φύλλα του ημερολογίου, ξεκολλάνε τα μικρά χαρτάκια με τα πείματα, τις ευχές και τις μαντινάδες, με την ώρα της ανατολής και της δύσης, τις φάσεις του φεγγαριού, πετάνε σαν πουλιά στον αέρα και εσύ τρέχεις να τα μαζέψεις, να τα ξανακολλήσεις. Πετούν γρήγορα και άντε να τα προλάβεις.
1: Το καλοκαίρι πέρασε σαν ρίγος και ο χειμώνας μου φαίνεται βαρύς. Τη σύντομα που τέλειωσε και ο τρίγος δεν προφτάσε.

Κι όμως και τι δε σου είχαν τάξει τα δειλινά του τα χειμερικά, γιατί να μην μπορέσει να βαστάξει.

Κι όμως και τι δε σε έκανε να ελπίσεις με την παραμυθένια του φωνή. Τα παραμύθια πέθαναν επίσης κι εγώ το

Τον ήχο φροντίζει η Ζωή Μούσιο. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας και υπνοβατή, έτσι μοιάζει. Προσπαθεί να συντονίσει το όνειρο με το ημερολόγιο, τη μουσική με το παρόν, το βήμα του με το δρόμο. Τώρα το μονοπάτι έγινε πλήκτρα ασπρόμαυρα και αυτός χορεύει, πέρα δόθε πάνω τους.

Κι άλλο να ήταν, ήρθε και σκόνταψε πάνω στα πλήκτρα. Να ήταν Ιαπωνιά κρασί, ποτήρι να την πίνω, κι ούτε σταλιά μες στην καρδιά ποτέ να μην αφήνω.

Ναι, λίγο κρασί, αυτό έλειπε τώρα από τη διαδρομή με στο όνειρο. Πέφτουν στάλες, νοτίζει η πραγματικότητα, μεθάει το βήμα, τρεκλίζει πάνω στο μεσημέρι. Όχι, δεν θέλει να πιει την απονιά. Το καλοκαίρι θέλει να πιει. Αναπροσαρμόζει τις λέξεις και τις ευχές. Ναι, να ήταν το καλοκαίρι μας ποτήρι με κρασάκι, να πίναμε στην τρέλα του γουλιά-γουλιά λιγάκι. Ναι, αυτό.

Και έτσι επανήρθε σιγά σιγά το καλοκαίρι στη σκέψη του. Ναι, αυτό είναι, το διανύουμε. Δεν περιμένουμε να έρθει, δεν τέλειωσε ακόμα. Τρέξε να προλάβεις, μην πάει χαμένο, μην χαθεί, μην παραπέσει. Και ήθελε να βρει μια αγάπη πάνω του να σκαρφαλώσει. Πώς γίνεται αυτό? Τα τραγούδια ξέρουν τον τρόπο, ας τα ακολουθήσουμε.

0: Ένας λόγος για το καλοκαίρι, Γιώργος Εφέρης. Μένει ακόμα η κίτρινη έρημο το καλοκαίρι, κύματα της άμμου φεύγοντας ως τον τελευταίο κύκλο, ένας ρυθμός στην πάνω αλίπητος, ατέλειωτος, μάτια φλογισμένα βουλιάζοντας μέσα στον ήλιο, χέρια με φερσίματα πουλιών χαράζοντας τον ουρανό, χαιρετώντας στίχους νεκρών σε στάση προσοχής, χαμένα σε ένα σημείο που δεν το ρίζω και με κυβερνά, τα χέρια σου γκίζοντας το ελεύθερο κύμα.
1: Θυμάμαι.

πάλι βιάζεται, πάλι τρέχει στο χρόνο, παίρνει τα καλοκαιρινά φιλιά και άμπρα κατάμπρα, πριν προλάβει να τα γευτεί, να τα χωνέψει, τα μετατρέπει σε χειμωνιάτικα δάκρυα. Δε φταίω εγώ, τα τραγούδια, δικαιολογείται.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας για ένα καλοκαίρι, προσπαθεί να συντονιστεί, να επενδύσει μουσικά μια ώρα, να αποτυπώσει όσο πιο πολλές εικόνες μπορεί, μην περάσει απλά τίποτα με ο Αύγουστος μέσα από τα δάχτυλά του χωρίς να πιει μια στάλα. Φιλιά, δάκρυα, ας έρθουν και χαμόγελα στο παρεάκι. Κάναμε να γελάσω όπως γελάμε χωρίς λόγο σε μια παραλία τον Αύγουστο, εκεί ενώ χαζεύουμε τις πέτρες, πως αλλάζουν χρώμα από τον ήλιο στο νερό. Κάναμε να γελάσω με μια μικρή τρέλα, με μια στιγμή που δεν ζητά τίποτα. Κάναμε να γελάσω να κρατήσει λίγο ακόμα αυτό το καλοκαίρι.

Τα καλοκαιρινά τραγούδια έχουν το κέφι που τους δίνουμε. Εκείνη την προσδοκία που ακουμπάμε βλαβικά πάνω τους. Αντιγράφουν τα χτυποκάρδια μας, τα κέφια μας, τις μελαγχολίες ενός δειλινού, την ανία ενός ζεστού μεσημεριού. Κάποια είναι γραφικά, κάποια ξεπερασμένα, κάποια πράγματι σε κάνουν να γελάς. Δεν τα πιστεύεις όλα, κι ας υπόσχονται πως θα παραμείνουν και όταν αλλάξει η εποχή, ή έστω θα τα ξανατραγουδήσεις. Το άλλο καλοκαίρι.

Κώστας Κρυστάλης. Και από όλα αυτά τα ονείρατα και από τους πόθους όλους εφύτρωσε έναν Αύγουστο σαν παραδείσου Κρίνος που εγιώμωσε όλες τις καρδιές από τη μοσχοβολιά του. Την είδε ο ήλιος στην αυγή που πρόβαλε στην πλάση και έσκυψε και τη φίλησε και από το φιλί του εκείνο έβαψαν τα μαλάκια της χρυσά γιωμάτα λάμψη.

Ο Νίκος Καρούζος αποτυπώνει τον Αύγουστο με μια ασύλληπτη ακρίβεια. Λέει: «Αυτός ο αγέροχος μήνας Αύγουστος, φρικώδης του μεγάλου θέρους αναφώνηση, ο τέτηγας, δηλαδή το ζυζίκι, ο τέτηγας που γίνεται ελέφαντας κοινοτοπίας, προβοσκίδα ή υπνώτουσα σκιά μες στο χορτάρι, τις νύχτες τρέχουν οι κομίτες που δεν είδαμε, διάτοντες πότε πότε χαλαλίζουν το φως από πλήξη. Κανένα σχίσμα δεν υπήρξε τρομερότερο. Είναι ο άνθρωπος και η φύση. Ας αυτοσχεδιάζουμε. Ας πίνουμε καφέδες, κάνοντας... Α, ναι, αυτό ας κάνουμε».

χτίσει. Έτσι λέγεται το ορχιστρικό, το χαλί στο οποίο πατάμε αυτή τη στιγμή. Γίνεται χαλί μαγικό και πετάει πάνω στον Αύγουστο που μας απόμεινε. Αυτό το συγκρότημα Θέρος δεν θα μπορούσε να λείπει από μια εκπομπή που προσπαθεί να μιλήσει για το Θέρος, αυτό που ζούμε, αυτό που θα θέλαμε, αυτό που κυκλοφορεί εκεί έξω. Τρέχα να προλάβεις.

και ο Λεωνίδας Μπαλάφας με τη Σεμέλη Παπαβασιλείου βρίσκονται δίπλα στην ακρογιαλιά σε ένα τραγούδι που, όπως έγραψε ο Λεωνίδας Μπαλάφας στην ανάρτησή του όταν πρωτοβγήκε πέρσι το καλοκαίρι, 14 χρόνια στο σιρτάρι και επιτέλους βρήκε το τραγούδι τη φωνή του. Γεια σου Σεμέλη ομορφιά. Όπως εκείνα τα καλοκαίρια που περιμένουν χρόνια σε ένα σιρτάρι, καλοσιδερωμένα, με τη λεβάντα τους, περιμένουν να απελευθερωθούν, να πούν επιτέλους «Α, έτσι είναι η ζωή λοιπόν αυτή την εποχή». «Τρέξε να προλάβεις», επιμένει κάποιος που περνάει τραγουδώντας.

Ήρθε και το φεγγάρι πλάι στη θάλασσα για να συμπληρώσει το καλοκαιρινό σκηνικό και να πείμα του Νικηφόρου Βρετάκου που καθρεφτίζει αυτό το ζευγάρι. Το φεγγάρι και η θάλασσα με αόρατα νήματα κυβερνά το φεγγάρι τη θάλασσα. Κατεβαίνει βαθιά, τη δένει από τις ρίζες, της αλλάζει το χρώμα, της ορίζει τα κύματα. Η όψη σου είναι ένα φεγγάρι. Έχω κι εγώ μια θάλασσα μέσα μου. Ώρες-ώρες κυλά, προχωρεί στα χανές, γαλαζώνεται ανήσυχη, τρεμουλιάζει. Σαν αν ένα τσάλινο δίχτυ το φως σου, που μέσα του η θάλασσα μπλέκεται ολόκληρη. Και πάλι της δίνεις γαλήνη για ανάπαυση. Πάνω της παίζουν γλυκές αποχρώσεις, γεμίζει παιχνίδια. Το φεγγάρι και η θάλασσα. Τι παράξενο πρόσωπο τούτος ο κόσμος. Όμοια πάνω μου ο δίχτυς του χεριού σου περνά σαν καμπύλη ουρανού και σκεπάζει τη θάλασσα.

Τον ήχο φρόντισε η Ζωή Μούσιου. Η Μαρατσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας για ένα καλοκαίρι. Για τις αγάπες του, τις υποσχέσεις του, τις χαρές και τις μελαγχολίες, τις προσδοκίες, τους στίχους του, τους τείχους του, τις ακρογιαλιές και τους ουρανούς του, το κρασί που ποτίζει το δρόμο του. Πώς ξεκινήσαμε, να ήταν λέει καλοκαίρι. Μα είναι, τρέξε να προλάβεις, ξαναλέει ο τραγουδιάρης περιπατητής και χάνεται στον ορίζοντα.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Σήμερα μια μέρα φωτεινή που εκπέμπει, θεωρώ εγώ, ένα βαθύ μήνυμα πνευματικής ανάτασης και ελπίδας. Θα μιλήσουμε για συμβολισμούς. Το συμβολισμό της μητέρας, η οποία αντιπροσωπεύει την πρωταρχική πηγή της ζωής, της αγάπης καθώς και της υλικής μας υπόστασης. Καθώς εξελισσόμαστε, η γη είναι αυτή τροφός, μεταμορφώνεται μέσα μας σε μία συμπαντική δύναμη. Και η αγκαλιά της υλικής γίνεται το όχημα για να κατανοήσουμε την άειλη προστασία. Έτσι, από τη φροντίδα της σάρκας, η ψυχή ανυψώνεται στην απόλυτη ελευθερία του πνεύματος. Και σήμερα θα φιλοξενήσουμε έναν σπουδαίο τρομπετίστα της πνευματικής jazz, διότι θέλουμε να εναρμονιστούμε με αυτή την γεμάτη φως ημέρα. Μπροστά από το μικρόφωνο, Μερσιάν Ελευθεριάδου, απαραίτητες οι συστάσεις. Περικλής Κλιγκόπουλος στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Αυτός ο σπουδαίος τρομπετίστας που άνοιξε τη σημερινή μας συνάντηση ονομάζεται Μάθιου Χάλσαλ. Ο Μάθιου Χάλσαλ, να σας πω πως είναι συνθέτης που κατά κάποιο τρόπο επαναπροσδιόρισε την πνευματική jazz, την spiritual jazz για την επόμενη γενιά. Μέσα από μια πορεία 9 δίσκων, 9 άλμπουμ πολυάριθμων διακρίσεων και μια δισκογραφική εταιρεία που διαμορφώνει τις τάσεις, έχει αναδειχθεί σε μία από τις ζωτικές φωνές της βρετανικής μουσικής σκηνής. Ο ήχος του, όπως ακούσατε στο κομμάτι που μεταδώσαμε, το Cherry Blossom, το οποίο είναι το κομμάτι από τον δίσκο Fletcher Moss Park και το οποίο κυκλοφόρησε το 2012, φυσικά αφηγείται μία έτσι spiritual κατάσταση, σχεδόν διαλογιστική, με μία όμως μελωδική, χαλαρωτική και σινεματική ατμόσφαιρα.

Αυτό ήταν το Harmony with Nature, σε μια αρμονία με τη φύση, όπως χρειάζεται να κάνουμε, είναι υποχρέωσή μας. Άκρος ατμοσφαιρικό κομμάτι από το δίσκο Salute to the Sun, χαιρετισμοί στον ήλιο του Matthew Halsall, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020. Το εμπνεύστηκε από ηχογραφήσεις πεδίου τροπικών δασών και ζούγκλας. Είναι ένα κομμάτι βασισμένο στον απόλυτο ομαδικό αυτοσχεδιασμό, καθώς ο κρουστός της μπάντας, ο Jack McCarthy, χρησιμοποιεί μέχρι και το επιστόμιο του φλάουτου για να αναπαράγει ήχους που μοιάζουν με κελαϊδίσματα πουλιών, δίνοντας την αίσθηση ότι μπαίνεις μέσα σε μια τροπική ζώνη. Κυριαρχούν γήινα ξύλινα κρουστά, άρπα, φλάουτο, πιάνο και η χαρακτηριστική πνευματική τρομπέτα του Χάλσαλ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όταν ο κόσμος ήταν ένα, when the world was one, αυτό το πολύ έτσι ιδιαίτερο πέμπτο στουδιακό άλμπουμ του Matthew Halsall, When the World Was One, το ομώνυμο, κυκλοφόρησε το 2014 με την διευρυμένη μπάντα του, The Gondwana Orchestra. Οι επιρροές έρχονται από τα ταξίδια που έχει κάνει ο Matthew Halsall στην Ιαπωνία, καθώς και τις σπουδές του πάνω στον διαλογισμό. Υπάρχει βέβαια και μια ενορχήστρωση από πίσω μοναδική, γιατί κρύβει μια ιστορία που αξίζει έτσι να σας την πω. Για να πετύχει αυτόν τον παγκόσμιο, όπως ακούσατε, σινεματικό ήχο, ο Matthew Halsall εισήγαγε παραδοσιακά όργανα όπως το ιαπωνικό κότο, παιγμένο από την Keiko Kitamura. Η Keiko Kitamura είναι καταξιωμένη Ιαπωνέζα μουσικός και ερμηνεύτρια παραδοσιακών οργάνων, η οποία είναι κυρίως γνωστή για την δεξιοτεχνία της στο κότο, το μπάσο κότο, 17 χορδών, το σαμισέν και τα παραδοσιακά φωνητικά. Το κομμάτι κατά κάποιο τρόπο είναι ένας φόρος τιμής στην πνευματική jazz της δεκαετίας του 60, αντλώντας έμπνευση από θρύλους όπως η Alice Coltrane και ο Pharoah Sanders. Να σας πω πως ο Matthew Halsall γεννήθηκε στο Manchester. Είναι γνωστός για την αναγέννηση της βρετανικής jazz. Ο προσωπικός και ξεχωριστός ήχος πηγάζει από το ιδιαίτερο υπόβαθρό του στη διαλογιστική μουσική. Ξεκίνησε να παίζει τρομπέτα στις αρχές της εφηβείας του και ήταν το νεότερο μέλος μιας τοπικής μεγάλης μπάντας, αλλά ποτέ δεν ένιωσε πραγματικά σαν στο σπίτι του μέσα σε αυτή τη μεγάλη μπάντα. Δεν ένιωθε άνετα ούτε στην παραδοσιακή εκπαίδευση. Και έτσι άρχισε να φυτά σε ένα σχολείο που βασιζόταν στη διεύρυνση της συνειδητότητας στην βορειοδυτική Αγγλία, όπου έμαθε γιόγκα και υπερβατικό διαλογισμό.

Δεπούτο άλμπουμ του Μάθιου Χάλσαλ με τίτλο Sending My Love. Το κομμάτι που μεταδώσαμε ονομάζεται On the Other Side of the World. Να πούμε πως κυκλοφόρησε το 2008, το είχαμε και σε ένα special edition, σε μια δηλαδή επανακυκλοφορία το 2019. Συναντάμε το μόνταλ αυτό της spiritual jazz με την βαθιά θεραπευτική, βέβαια μελαγχολική ναι μεν, αλλά θεραπευτική ατμόσφαιρα, επηρεασμένη από τον ήχο της hard bop σκηνής των τελών της δεκαετίας του 50.

Το τρεχούμενο νερό, Falling Water, Matthew Halsall, μαζί φυσικά με την άρπα της Rachel Gladwin, καθώς και το ιαπωνικό κοτό της και Ίκο Κιταμούρα. Αυτά κυριαρχούν στην εισαγωγή, αναπαράγοντας μουσικά την κίνηση και τον ήχο του τρεχούμενου νερού. Η τρομπέτα του Halsall μπαίνει στη συνέχεια με μια ζεστή, όπως ακούσατε, μελαγχολική, θα λέγαμε σχεδόν στο τέλος, λυτρωτική μελωδία. Είναι ένα ρευστό υπνοτικό κομμάτι της spiritual jazz. Το πρώτο μέρος της εκπομπής θα ολοκληρωθεί με ένα χαιρετισμό στον ήλιο. Salute to the sun.

Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, στους ανθρώπους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι στον 958, καθώς εμείς βρισκόμαστε στην εξέλιξη ενός αφιερώματος σε έναν σπουδαίο, θα έλεγα, της εποχής μας, του τώρα, του σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, του σπουδαίου τρομπετίστα της πνευματικής jazz, Μάθιου Χάλσαλ, φυσικά, με συνεργασίες που ο ίδιος έτσι επιλέγει να κάνει με διάφορους μουσικούς από όλο τον κόσμο. Αυτό το κομμάτι ονομάζεται Japanese Garden in Ethiopia, δηλαδή ένας ιαπωνικός κήπος στην Αιθιοπία. Είναι μία από τις πιο μελαγχολικές και νοσταλγικές συνθέσεις του καλλιτέχνη, όπως υποδηλώνει και ο ευρηματικός τίτλος του. Το κομμάτι παντρεύει μοναδικά μουσικά στοιχεία και την αισθητική δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων. Ο ένας κόσμος ανήκει σε αυτό της παραδοσιακής ιαπωνικής κουλτούρας με την ηρεμία και το μινιμαλισμό ενός κήπου και της αιθιοπικής jazz. Η ατμόσφαιρα χτίζεται στο συγκεκριμένο κομμάτι πάνω στη μαγική άρπα της Μάντι Χέρμπερτ, καθώς και στο φλάουτο του Ματ Κλιφ. Μπροστά από το μικρόφωνο είναι η Μερσιάνα Ελευθεριάδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Περικλής Γλυγκόπουλος.

Αναφερθήκαμε πως ο Μάθιου Χάλσαλ γεννήθηκε στο Μάντσεστερ. Γεννήθηκε και δημιούργησε στο Μάντσεστερ, διότι θα σας πάω πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όπου το Μάντσεστερ είχε γίνει το κέντρο, θα λέγαμε, jazz ταλέντων. Ο Μάθιου Χάλσαλ βρισκόταν στα 20 του τότε και είχε βρει το στοιχείο.

Ματ Μπέρτσαλ, καθώς και οι κοντραμπασίστες Τζον Θόρν και Φιλ Φρανς. Το 2008 γεννιέται η Gondwana Records. Ήταν ο τρόπος του Μάθιου Χάλσαλ να καταγράψει και να αποτυπώσει αυτή τη σκηνή μαζί με τον αδερφό του, τον Ντάνιελ, ο οποίος θα αναλάμβανε το εικαστικό κομμάτι για όλα τα εξώφυλλα που θα κυκλοφορούσε η Gondwana Records. Το πρώτο το άλμπουμ, το Sending My Love, κυκλοφόρησε με το όνομά του, αλλά αποτέλεσε μια συλλογική προσπάθεια, καθώς και ένα φόρο τιμής στη συλλογική δύναμη της jazz. Αυτή η φιλοσοφία τον καθοδηγεί έκτοτε και η δισκογραφική έχει πλέον στο ενεργητικό της περισσότερες από 60 κυκλοφορίες. Στη συνέχεια ο Μάθιου Χάλσαλ άλλαξε κατεύθυνση με το project του της ορχήστρας, δηλαδή δημιούργησε από τη δισκογραφική την Gondwana Orchestra, προσθέτοντας έγχορδα και φωνητικά σε όλες αυτές τις συνθέσεις και, εγώ θα με επιτρέψετε να πω, στις εγκεφαλικές περισσότερο δημιουργίες. Οι κυκλοφορίες το When the World Was One το 2014 και το Into Forever το 2015, καθώς και το περιζήτητο Split single με διασκευές σε κομμάτια της Alice Coltrane, όπως αυτό που μεταδώσαμε, το συγκεκριμένο A Tribute του Alice Coltrane, μαζί με την άρπα και το κότο, το φλάουτο, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία αυτής της κοσμικής, θα λέγαμε, εθέρειας πνευματικής ατμόσφαιρας που ούτως ή άλλως χαρακτηρίζει τον ήχο της Alice Coltrane. Να πούμε πως το 2020, μετά από 5 χρόνια αφοσίωση στη δισκογραφική του εταιρεία, ο Μάθιου Χάλσαλ επέστρεψε με το Salute to the Sun και μια νέα μπάντα ταλαντούχων νεαρών μουσικών από τη γενέτειρά του, από το Μάντσεστερ. Η γήινη γεμάτη συνέστημα soulful μουσική λειτουργήσε εκείνη την ταραχώδη περίοδο παγκοσμίως αβάλσαμο, κερδίζοντας πλήθος νέων θαυμαστών που ποτέ πριν δεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους οπαδούς της jazz.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και με αυτά τα δύο κομμάτια που μεταδώσαμε, ολοκληρώνεται ο φόρος τιμής απέναντι στην Alice Coltrane. Το κομμάτι που μεταδώσαμε φυσικά είναι μια διασκευή, η οποία ονομάζεται Journey in Sachi Dananda. Είχε κυκλοφορήσει η Alice Coltrane, όπου συμπεριλάμβανε στον συγκεκριμένο δίσκο και το εξαιρετικό κομμάτι Blue Nil. Έχουμε μείνει βέβαια στο 2020 και 3 χρόνια μετά, το 2023, πέφτουμε πάνω στο δίσκο An Ever Changing View, φυσικά του Matthew Halsall, το οποίο συνεχίζει να περπατάει στο ίδιο μοτίβο με αυτά τα απαλά κρουστά που ακούσατε και τις πλούσιες ambient υφές. Υπάρχει όμως αυτή η δημιουργική, θα λέγαμε, διαδικασία που βρίσκει το Matthew Halsall στην πιο πειραματική του φάση. Επιστρατεύει στο συγκεκριμένο δίσκο κρουστά από τη συλλογή των μαγικών του εργαλείων, καλύμπα, καμπάνες, χειροποίητα μελωδικά κουδουνίσματα και τσελέστα, και δημιουργεί διάφορες λούπες ώστε να πλέξει τα δικά του διαλογιστικά μοσαϊκά από samples και ρυθμούς. Το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος ριζωμένος τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν, που γεφυρώνει διαφορετικούς κόσμους και συνεχίζει να δίνει σε διάφορα μουσικά είδη εντυπωσιακές και νέες μορφές.

It's what we do. Είναι αυτό που κάνουμε. Ένα ιδιαίτερο κομμάτι του Matthew Halsall, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 2009. Είναι ένα δείγμα modal και spiritual jazz. Έχει ένα σταθερό πνευματικό ρυθμό. Και αμέσως μετά, η συνέχεια, ήθελα να ανήκει σε κάτι επίσης εγκεφαλικό. Το εναρκτήριο κομμάτι από το τρίτο στουντιακό άλμπουμ του Matthew Halsall με τίτλο On The Go, και αυτό που θα μεταδώσουμε, ονομάζεται Music For A Dancing Mind. Κυκλοφόρησε το 2011, επανακυκλοφόρησε από την Gondwana Records το 2021 και σε αντίθεση με τις άλλες, τις πιο διαλογιστικές, θέλω να πω, πνευματικές συνθέσεις, αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο φέρνει ένα πιο ζωντανό και ρυθμικό χαρακτήρα στην πνευματική πάντοτε jazz. Αποτελεί ένα φόρο τιμή στην hard bop και modal σκηνή των τελών της δεκαετίας του 50, καθώς και των αρχών της δεκαετίας του 60. Η έμπνευση ανήκει στον Art Blakey, στον Max Roach φυσικά. Το κομμάτι ανοίγει με ένα δυνατό, γεμάτο, παχύ πεντάτονο ρίφ στο κοντραμπάσο από τον Garvin Barras, ενώ διαθέτει ένα εξαιρετικά laid-back swing που δικαιολογεί απόλυτα τον τίτλο του.

το τεράστιο σύμπαν μουσικής του Μάθιου Χάλσαλ. Αυτό ήταν ένα κομμάτι για τα χορευτικά μυαλά, για τους χορευτικούς εγκέφαλους. Στην σημερινή εκπομπή μεταδώσαμε αποκλειστικά από το συνθέτη τρομπετίστα Μάθιου Χάλσαλ τα εξής κομμάτια: Cherry Blossom, Harmony with Nature, When the World Was One, On the Other Side of the World, Falling Water, Salute to the Sun, A Japanese Garden in Ethiopia, Tribute to Alice Coltrane, Journey in Satchi Dananda, It's What We Do, Music for a Dancing Mind. Και θα κλείσουμε με το Ιστορίες από την Ινδία, Stories from India, το έκτο κομμάτι από το τριπλό άλμπουμ αρχείου Oneness του Μάθιου Χάλσαλ, το οποίο κυκλοφορεί το 2019. Και όπως φανερώνει ο τίτλος, το κομμάτι είναι βαθιά επηρεασμένο από την ινδική κλασική μουσική Indian Raga. Για να πετύχει αυτό τον αυθεντικό και υπνοτικό ήχο που ο Μάθιου Χάλσαλ εμπλούτησε τη βασική jazz μπάντα του, προσθέτοντας σιτάρ παιγμένο από τον Μοχάμετ Ασάνι και τάμπλα από τον Chris Davis. Μερσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Να ευχαριστήσω τον Περικλή Γλυγκόπουλο, εξαιρετικός όπως πάντα, ρύθμισε τους ήχους. Καλή συνέχεια.

Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού,
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
0: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλάμα.

πειρατές, Κινέζοι στις λαγώνες, γυμνοί με ξύλινους φαλούς τριγύρω από το λαιμό. Μας πρόχναν προς τη θάλασσα με το ξαϊ παταγώνες. Κόκαλο ρίξε στο σκυλί το μαύρο που αληχτά και στείλε τη φιγούρα μας στον πειρατή ρεγάλο. Πες μου που βρέθηκε η στεριά στου πέλαου τα νυχτά.

Ξάνυχτα και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά. Σκιάζεσαι μήπως το γυαλό, τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα πλώρα μόνο εσύ πατάς στοχαστικά, κρατώντας τα χεράκια σου

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μούσιου.

Ο Παναγιώτης Κουσαθανάς, ερευνητής, συγγραφέας και λογοτέχνης με πλούσιο δημιουργικό έργο, αποτελεί μία απολύτως διακριτή προσωπικότητα της γενέτειράς του, της παρεξηγημένης, αν όχι και συκοφαντημένης Μυκόνου. Ο Κουσαθανάς γεννήθηκε το 1945 σε αυτό το νησί, όπου και διαμένει. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στη Μύκονο και στην Τίνο, σπούδασε Αγγλική και Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όταν εκπλήρωσε τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του, επέστρεψε στη Μύκονο και εργάστηκε στη μέση εκπαίδευση επί 20 έτη. Είναι ποιητής, πεζογράφος και μελετητής και έχει εκδώσει 32 βιβλία. Ποίηματά του και πεζά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα αραβικά. Το έργο του έχει τιμηθεί με το βραβείο Μαρίας Περικλή Ράλι το 1980 και δύο κρατικά λογοτεχνικά βραβεία, Χρονικού Μαρτυρίας το 2003 και Διηγήματος το 2010. Το 2011 του απονεμήθηκε το μετάλλιο του Δήμου Μυκόνου και το 2014 το μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του ερευνητικού και συγγραφικού έργου του και για την εγγένη προσφορά του στην πνευματική πρόοδο και πολιτισμική προβολή του γενέθλιου τόπου του. Στο σημερινό εντευκτήριο ιδεών, ο Παναγιώτης Κουσαθανάς διαβάζει αποσπάσματα από τα πιο πρόσφατα πεζογραφικά του βιβλία. Το ένα, Ασύνταχτα μένουν τα δύσκολα, 2016. Το άλλο, Το σεντούκι που γύρευε το κλειδί του, 2020. Και τα δύο στις εκδόσεις Ίνδικτος.

Για τη μυθιστορία του Κουσαφανά ασύνταχτα μένουν τα δύσκολα. Η κριτικός της λογοτεχνίας Λίνα Πανταλέων έγραψε μεταξύ άλλων: αναδιφώντας την αλωτινή φυσιογνωμία της γενέτειράς του, της Μικόνου, ο Παναγιώτης Κουσαφανάς ρημάζεται και πάλι από το μαρτύριο της ενθύμησης, ενώ σου αντικρίζει τα παλιά αρχοντικά που ψυχομαχούν εγκαταλελειμμένα. Η περιγραφή του αργού θανάτου των αρχοντόσπιτων πυκνώνει ολοένα σε υπαινιγμούς για να συμβολήσει το αίσθημα της περατότητας που δυναστεύει κάθε ανθρώπινη ζωή. Ο Κουσαφανάς γράφει για τα αρχοντικά που υπομένουν με αξιοπρέπεια τα χτυπήματα από το χαντζάρι του χρόνου, δείχνοντας τον δρόμο όπου εμείς και όλα τα δικά μας θα καταλήξουν. Κάθε απόγευμα το ηλιοβασίλεμα βάζει φωτιά στα σπασμένα παράθυρα και η αναλαμπή της πυρκαγιάς διαχέεται στο πέλαγος. Ζεσταμένη από αυτό το εφήμερο φέγγος, η καρδιά του συγγραφέα ψυχαλίζει από νοσταλγία και συγκίνηση, γιατί ξέρει πως τα ηλιοβασιλέματα είναι σκοτεινά ταξίδια μέσα στο φως, ρίχνουν τη σκιά τους μέσα στις σκιές για να σβήσουν έπειτα και να ξαναγίνει νύχτα. Πολλά τα ηλιοβασιλέματα, μα μετρημένες και αδυσόπιτες οι ροδόχρωες αυγές στη ζωή των ανθρώπων, γράφει. Το βιβλίο του Κουσαφανά προσθέτει Πανταλέων μια σφυρίλατη από μνήμη κυβωτόστη μαλφών στιγμών τοπίων και προσώπων, είναι ένας ιερουργικός αποχαιρετισμός. Διασχίζοντας σαν υπνοβάτης μια νεκροζώντανη ανθρωπογεωγραφία, το οστεοφυλάκιο του νησιού με ατάκτως ερημένα μέσα του ονόματα, άσματα, σκιές και φάσματα, ο συγγραφέας αποθησαυρίζει μαγέματα και λαγκέματα που διαβίου μαυλίζουν την ψυχή του. Ο Κουσαφανάς επιστρέφει στα περασμένα για να τους απευθύνει ένα τρυφερότατο αντίο, όχι όμως προτού τα περισσώσει στο χαρτί, έστω ασύντακτα και κερματισμένα, ενθυμούμενος όλα εκείνα που έχουν ανεπίστρεπτα χαθεί, όλα ωραία και ηθικά, γι' αυτό και ευάλωτα ενταφιάζει στις καρδιάς τα καταχθόνια ένα αθάνατο θάμπος και αναρρίγημα.

γράφει ακόμη η Πανταλέων. Όπως γράφει ο Ξαθανάς, στο τέλος πάντα διασταυρώνονται οι ρήμες των ζωντανών και των πεθαμένων. Η λογοτεχνία του εκραίει από την απέραντη αλληλεγγύη ζωντανών και νεκρών. Οι λέξεις του τελούν μυσταγωγικές ταφές στο χαρτί. Είναι ιεροφυλάκια που περιθάλπουν περιούσια ακούσματα. Οι φράσεις ξετυλίγονται τελετουργικά, ελεγιακά, λιγωμένες από ένα σχεδόν θρησκευτικό δέος. Μοιάζουν με λιτανίες που περιφέρουν στις σελίδες τα κτερίσματα ενός κόσμου μαργωμένου από το έρευος. Κάθε του λέξη, με κόπο επιλεγμένη από ένα απίθμενο γλωσσικό πηγάδι, αχυροποίητο και την ίδια στιγμή λίθο τον λίθο χτισμένο, λειτουργεί σαν φάρμακο νάρκης του άλγους. Καταβυθιζόμενη σε αβυσσόδεις αστήρευτες πηγές, η γλώσσα του Κουσαθανά παλεύει να αρθρώσει το άναρθρο, την άναρθρη ημωγή, το άφατο παράπονο, αλλά και την ανίποτη αγαλίαση για τις άνωθεν δωρεές. Το ιδιόλεκτό του, δροσερό από το μέλος του Μελτεμιού, συντονισμένο στον ρυθμό του βράχου και πελεκημένο από την άνυδρη πέτρα, δίνει πνοή στα ασύνταχτα του μυαλού και της καρδιάς, στις μυθιστορίες της μνήμης και στους χλωερούς παραδείσους της παιδικής ηλικίας.

Παναγιώτης Κουσαφανάς λέει στο εντευκτήριο ιδεών λίγα λόγια για το βιβλίο του «Ασύνταχτα μένουν τα δύσκολα» και κατόπιν διαβάζει ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο που τιτλοφορείται «Πλήθος τα μαραμένα άνθη της νιώτης».

Είναι βέβαια δύνατον να περιγραφεί μέσα σε ολίγες αράδες, έστω και εν γκρόσο μόντο, τι πραγματεύεται η εν λόγω μυθιστορία. Ως εκ τούτου, και μέχρι να διαβάσει ο φιλαναγνώστης, μακάρι, το βιβλίο μου, αρκείτωσαν οι τέσσερις λέξεις του τίτλου «Ασύνταχτα μένουν τα δύσκολα». Διότι εκτός των άλλων, εξυπονοούν και τις δυσκολίες του συγγραφέα όταν προσπαθεί να αρθρώσει και να χαράξει στο λευκό χαρτί λόγο. Λόγο για πράγματα που είναι γραμμένο τους να μένουν αμίλητα και βουβά.

Το ίδιο εκείνο σήμα στο ποίημα του Αρχίλογου χρησιμεύει ως τα σήμερα για τις μετεωρολογικές προρήσεις του επερχόμενου χειμώνα, τα ετήσια μηνολόγια, ημερομήνια, τις διοσημείες του Τσικνιά, μια μέρα για κάθε μήνα, ένα δωδεκαήμερο του Αυγούστου, χαρίζοντας συλλήβδιν τις τρεις πρώτες μέρες στον ίδιο τον τραπεζοφόρο, τον περήφανο Αύγουστο, και ύστερα στις 4 του μηνός, αρχίζοντας από το Σεντέμβρη για να φτάσουμε στις 14 του μηνός, παραμονή της κίνησης της Παναγιάς, να ξεμετρήσουμε και τον Ιούλιο του επόμενου χρόνου, ειδικώς για εκείνο που πονάει, πονούσε ανέκαθεν, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον νησιώτη, τους όμβρους, όπως λέγαν τις βροχές και μάλιστα τις δυνατές οι αρχαίοι και αργότερα οι μετεωρολόγοι μας. Αν μόνο σκεφτόμασταν πόσο συμπτώσεων κατάληξη είναι η βροχή, θα έπρεπε να χορεύουμε από χαρά με τα πρωτοβρόχια, όπως τότε που ήμασταν παιδιά, να νιώθουμε σατισφάδι και με το λίγο τους όταν πέφτει μετά από μισό χρόνο ανομβρίας και δίψας. Για όποιον νοά, η βροχή είναι η ευδοκία της φύσης πάνω στον άνθρωπο και σε όλα τα λαόντα της περπατούμενα, υποβρύχια και φτερωτά, γι' αυτό και θα έπρεπε όταν αρχίζει να πέφτει η ευλογημένη βροχή τον χειμώνα, ο βροχαρής ο άνθρωπος να λέει ότι ο καιρός φτιάχνει και όχι ότι χαλά. Έχουμε στο νησί τοπονύμια που τονίζουν τη σημασία των βροχών από τα αρχαία κιόλας χρόνια. Ομβροδέκτης, εμπουρδέκτης, καθώς και το χαριτωμένο μεταγενέστερος μικρυντικό στα μέτρα τα σωστά του τόπου. Μικρό εμπουρδεχτάκι, μπουρδεχτάκι του βασιλέ. Αν είναι ποτέ δυνατό βασιλές, να είχε μικρό εμπουρδεχτάκι. Τι βασιλιάς θα ήταν. Σε αυτούς τους αμεριταίους νερόλακους, που δεν πάει το στόμα να τους πει λίμνες, βρίσκουν σημαντικό καταφύγιο ζωής διωγμένα τα πετεινά του ουρανού, τα προσφυγικά και τα ξενιτεμένα, για να φανεί πόσο λίγες απαιτήσεις μπορεί να έχει η θέληση και η αγάπη για τη ζωή. Και ενώ τα πουλιά βρίσκουν εδώ καταφύγιο, οι χυμαζόμενοι άνθρωποι ματέως προσπαθούν να βρουν καταφυγή μέσα στον ενδυνάμει ερυπιώνα του λαβύρινθου των επαύλεων, κάθε μια λάθρα εκμισθωμένη, πακέτο με το μηνόταυρό της για τη σεζόν, ή μέσα στα λιμάνια και τα αεροδρόμια που καταβρόχθησαν θαλασσοδαρμένους βράχους, πηγαδάκια, κήπους και κυπαράκια, τις πηγές της ευωδιάς και της ζωής που τάχτηκε στον άνθρωπο από την ίδια τη φύση του. Κόσμος στήφη αλλοσούσουμων ανθρώπων, αλλά και πολλοί δικοί μας αλεοκουλαρίζουν κατά πως γουστάρει στον καθένα, βιαστικοί για να προλάβουν όλα τα πάντα πλην της ζωής. Να τα χώσουν σε μια κουτσουλιά τόπο, να τον λαιλατίσουν ύστερα και να τον κάψουν. Τι να κάνουμε. Τον μοίρανε και με τα δύο ραβδιά της, το καλό και το κακό, η μάγισσα τον τόπο. Λένε τάχατες απελπισμένοι οι ίδιοι φταίχτες. Αλλά μήπως οι τόποι είναι κάτι άλλο από αυτό που νομίζουμε? Κάτι που σαν δεν το πρόσεξες γλιστρά από τα χέρια και πέφτοντας πάει κατά γης ένα αμφογιάλι εύθραυστο, εφήμερο, σαν τον άνθρωπο που τον κατατρώνε οι αρρώστιες και τον ρημάζουν τα πάθη.

Οι τόποι απαιτούν στοργή, σεβασμό και ταπεινώτη για να ανθίσει το μυστήριο της ομορφιάς τους. Όμως φεύγουν στο τέλος. Φεύγουνε κι αυτοί σαν τους ανθρώπους, μόνο πιο αργά. Ας το κρύβει, ας το κουκουλώνει η σύντομη ζωή μας. Έχει πιο θλιβερό προνόμιο από τον τόπο που η ψυχή του τρύπωσε και φοβισμένη εχάθη? Έχει προνόμιο πιο θλιβερό από τον τόπο που τον ελαουνεύουν οι άνθρωποι του και ευθύς μόλις ξεφωλιάσουν την τρυπωμένη του ψυχή, την αλυσοδένουν και κομμάτι-κομμάτι τη ζωοτομούν, κομμάτι-κομμάτι την πουλούν στα παζάρια του κόσμου? Και να σκεφτείς πως σε τούτη τη ζωή ένα από τα λίγα που μπορεί να γίνει δικό μας, έστω και για λίγο, είναι η πατρίδα, αν της δείξουμε το ρεσπέτο μας. Τόπος με φοβισμένη και τρυπωμένη την ψυχή είναι το δίχως άλλο πεθαμένος τόπος. Άμα βέβαια όλα τούτα τα υπερβολικά και αμαρτωλά τα δεις υπό το πρίσμα της αιωνιότητος, που για τα ανθρώπινα μέτρα αργεί αλλά στο τέλος βάνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, ή ακόμα και αν τα δεις υπό το πρίσμα της ανθρώπινης ζωής, έχουν την απέραντη θλίψη της άγνοιας και της σκληρότητης αδιαφορίας, αλλά και την αισιοδοξία ότι ζωή και φύση θα πάρουν εκδίκηση ισοζυγιάζοντας ξανά τα μπαταρισμένα πράγματα με την περίφημη ροπή, στην οποία αναφέρεται η εξόδιος ακολουθία για δίκαιους και άδικους, για μεγιστάνες και φτωχοδιάβολους. Χωρίς να διορθώνονται, εξαγνίζονται κάπως όλα και καθαγιάζονται με τη συνέργεια και τη συμπαιγνία του χρόνου, της βροχής και του μετεμιού. Όμως τώρα, τι γίνεται τώρα? Θα ξεχυλήσει εφέτος το μπουρδεχτάκι του βασιλέ και ο μπουρδέχτης θα γεμίσουν οι στέρνες και τα πουάδια από τα όμβρια του χειμώνα? Ή άνθρωποι, ζώα και δεντρά, θα ξαναπεράσουμε άλλο ένα καλοκαίρι της δίψας? Τέτοιες έγνοιες είναι που καίνε τη δική σου καρδιά. Ας είναι αχανή τα αεροδρόμια να χάνεσαι και η επαύλης μαυσολία να θάβεσαι. Ας είναι πολλά τα ζιαφέτια και πλήσια τα μπερκέτια, να τρως, να πίνεις και να φτιείς. Κακά τα ψέματα, διψάμε και σήμερα για νερό, διψάμε και για τ' άλλα, το ίδιο όπως διψούσε και ο αρχίλοχος στα πλωτά κυκλοδίωκτα νησιά μας. Γι' αυτό, μια μέρα έχοντας ο καημένος αμπάντεχα γευτεί και μια ξεγυρισμένη χιλόπιτα, έναν ολόκληρο πλακούντα, πήρε το ονοματιό του και έφυγε από το νησί για να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Αυτό όμως είναι μια άλλη, μακριά, μια πολυπονεμένη ιστορία που είναι αδύνατο να ξεχαστεί αφού νεκραναστένεται και επαναλαμβάνεται στις ποιητικές ψυχές της κάθε εποχής.

0: Ο Κουσταφανάς θα διαβάσει τώρα ένα απόσπασμα από το διήγημα «Χωρίς βουβό συμπαραστάτη» που περιλαμβάνεται στη συλλογή με τον γενικό τίτλο «Ένα σεντούκι που γύρευε το κλειδί του».
1: Περιληπτικά, η πλοκή του διήγηματος έχει ως εξής. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ένα παιδί γίνεται μάρτυρας μιας ακατανόητης σε αυτό η ερωτελεστίας οδυρμών και θρήνων ενός μεσήλικα του κ. Αντρέα. Είναι μια ιεροτελεστία που επαναλαμβάνεται ανελιπώς κάθε Κυριακή. Μετά από την απαραίτητη κυριακάτικη είναι

μάρτυρας στην ίδια σκηνή, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον ίδιο τον εαυτό του, χωρίς μάλιστα αυτός να έχει δίπλα του κανένα παιδί για να του συμπαρασταθεί. Σαν τελείωνε ο κύριε Αντρέας την κυριακάτικη γύρα και ξεδιψούσε, καμωμένος πια αλιάδα, θέσα το κρασί, θες και από τις παλιές αναμνήσεις με τα αλεοπουλαρίσματα της νιώτης του, έκανε μια στάση σαν αποτάμα στη σάλα της μοναχοκόρης του στη χώρα. Όρθιος εκεί, ατένιζε το κρεμασμένο στον τοίχο κάντρο με την νεανική φωτογραφία του, μυρολοώντας σαν τον Όσιο Σισόη όταν αντίκρισε τα άθλια απομεινάρια του Μεγαλέξανδρου στο ανοιχτό μνήμα. Στιθοδερνόταν και κλιπαρούσε ο κύριε Αντρέας, όπως κάνει ο πιστός μπροστά στο εικόνισμα, μα χωρίς να αναβλύζει από μέσα του ούτε ένα δάκρυ, στεγνός, θεόστεγνός. Μια φορά τον είχα δει να χτυπά την κεφαλή στον τοίχο, μονολογώντας: «Ο κάτω κόσμος δε φελα, γιατί δεν ξημερώνει, γιατί δεν γράζει ο κόκορας, δεν κελαϊδεί τα ειδώνη». Καρατάρω ότι δε θα ήμουν 6 με 7 χρονών και αυτός όριμος άντρας, όχι πάντως πάνω από καμιά σαρανταριά, μπορεί και μικρότερος, αν κρίνω το χρόνο με τα σημερινά μου ζύγια και σταθμά. Στα παιδικά μάτια όλοι οι μεγάλοι φαντάζουν γέροι, πόσο μάλλον εκείνες τις εποχές που λιοκαμένες, μαντιλοδεμένες και μελανιμονούσες οι περισσότερες γυναίκες, κακοπερασμένοι άντρες του μόχθολη μέρα με στο λιοπύρι και τη θάλασσα, ψαράδες, γεωργοί και εργατικοί, έδειχναν μεγαλύτεροι από όσο πράγματι ήταν. Και γιατί ετούτος εδώ, κύριε Αντρέας, άντρας καταστημένος πια, να οδύρεται που μεγάλωσε, αναρωτιόμουνε. Και εμείς, οι εμικροί, δώστου να σπρώχνουμε τις ώρες, τις μέρες, μπας και μεγαλώσουμε. Είναι ή δεν είναι τούτο αδικία? Αργόσυρτος, ακούνητος μας φαινόταν εμάς ο χρόνος, αφού ήμασταν και μέναμε πάντα μικρά παιδιά. Μυριζόμουν πως υπήρχε μια, πώς να την πω, αλόκοτη τάξη των πραγμάτων, αφού ούτε στις ειδικές μας παρακλήσεις, ούτε στο κύριε Αντρέα τους οδυρμούς έκανε αυτιά η αιωνιότη. Εμείς βιαζόμασταν να προχωρήσουν τα χρόνια, να μεγαλώσουμε επιτέλους, να μην μας λένε περιφρονητικά οι εμικροί, να κάνουμε ό,τι μας ερχόταν στο κεφάλι, αλλά ο χρόνος μας φαινόταν ακούνητος, αιώνιος.

Ο κύριος Ανδρέας πάλι πάλευε μαζί του κάθε από μεσήμερο της Κυριακής, σαν τον διγενή σταλόνι, να τον καθυστερήσει, εάν ήταν δυνατόν, να τον ακινητοποιήσει. Ήταν φανερό πως σε κανέναν από τους δυο μας δεν περνούσε το ειδικό του. Τι πιο εύκολο για τον τσιγκούνι το χρόνο από το να μας ικανοποιήσει την ίδια στιγμή και τους δυο, χωρίς να αφαιρέσει ούτε λεπτό ο ίδιος από την μπουζού του. Θα έπαιρνε κάμποσα χρονάκια από εκείνον και θα τα πρόσθετε σε μας. Και όλοι μας θα είμαστε κατευχαριστημένοι με λιγάλα, χωρίς διτιανιές, χωρίς κοπετούς. Όμως ποιον ποτέ άκουσε η αιωνιώτη για να ακούσει και μας. Τότε βέβαια δεν ενθυμούμαι να έκανα τέτοιους συνειρμούς. Όλα ήταν ένα μπερδεμένο κουβάρι μέσα μου. Ώσπου να σχηματιστεί μια σκέψη, πόσο

Αλλά να βγει ένα συμπέρασμα, χίλιες άλλες πετούσαν σαν τρελά πουλιά τριγύρω και σκοτίνιαζαν τα μάτια και το μυαλό μου. Νιώθοντας αιώνιος μέχρι τιμωρίας και καταδίκης, έστειβα το μυαλουδάκι μου να καταλάβω ποιος ο σκοπός και το νόημα της πεισματικής επανάληψης εκείνης της παραξεκάρδιας κυριακάτικης ηρετελεστίας του κ. Αντρέα που με τραβούσε σαν μαγνήτης κοντά της. Ήταν εξορκισμός, ήταν μάγια, δεν έβλεπα τα αποτελέσματα που θα το δικαιολογούσαν. Αλλιώς, με τόσες κραυγές και σολομονικές, θα έπρεπε να είχε κατεβεί το σφριγγυλό παλικαράκι από το κάντρο, να μπει, να σοφιλιάσει μέσα στο φυραμένο γεροντάκι του, να το ξανανιώσει. Έτσι έβλεπε τον εαυτό του κύριε Αντρέας, γεροντάκι. Αλλά και πάλι λέω καμιά φορά τώρα, δεν μπορεί να μην ήξερε μεγάλος άνθρωπος πως έτσι είναι γραμμένο για όλα τα πλάσματα της γης, να γεννιούνται και να ποθαίνουν. Μήπως όλα τούτα δεν ήταν λοιπόν παρά μια θεατρική παράσταση δικής του έμπνευσης για να γελάει με τα μας κρυφά? Αν το όντι ήταν έτσι, άλλος ηθοποιός δεν έχει κατασταθεί τόσο πιστικός σαν τον κύριο Αντρέα. Όπως και να έχει, αυτή η τελετή της Κυριακής ήταν η συνέχεια της πρωινής λειτουργίας, ώσπου να κάνει το απαραίτητο διάλειμμα του κύριο Αντρέας γυροφέρνοντας στις ταβέρνες. Γύρω στο πομεσήμερο περίμενα μπάστακας σε εκείνη την νεκρή σάλα με τα κάδρα των παππούδων, των λαλάδων και των νιόπαντρων ζευγαριών που είχαν πια γεράσει. Στον σοφά στρογγυλοκαθόταν μια ροδομάγουλη κούκλα, έτοιμη να σκάσει από υγεία. Λίγο πιο εκεί ήταν ο μπουφές, το σκρίνιο, η ρωτώντα με το βελούδινο δαμασκηνή τραπεζομάντιλο, και στα παράθυρα με τα κουφωμένα πατζούρια κρέμονταν οι κεντητές άσπρες κουρτίνες. Όλα ασκόνιστα και πεντακάθαρα μύριζαν ωστόσο κλεισούρα και μιαν ιδέα ναφθαλήνη, διότι η σάλα ήταν το καλό, το σφραγισμένο δωμάτιο που άνοιγε μόνο στις σχόλες και στη γιορτή του αφέντη του σπιτιού. Εκεί περίμενα υπομονετικά μέσα στο υποβλητικό ημίφος από το φεγγίτι της πόρτας να αρχίσει η παράσταση του δράματος, χωρίς να ξέρω αν πρέπει να στιθοδαρθώ, να καταραστώ κι εγώ μαζί με τον κύριο Αντρέα ή μόνο να του συμπαρασταθώ δια της σιωπηλής παρουσίας μου. Μια φωνή πάντως την άκουγα να με συγκρατεί και να με προφυλάει από την κακοτοπιά και το στραβοπάτημα, πως μαθές δεν ήταν πρέπον να μαϊμουδίζω τα δικά του έργα. Δεν ήταν η ώρα μου ακόμη. Αυτός, ο επαναστατημένος δαίμονας, με το υψωμένο μπαϊράκι ενάντια στην τάξη των πραγμάτων και στη διανομή των χρονικών μεριδίων της ζωής, θα το έπαιρνε χωρίς άλλο για κοροϊδία και προσβολή. Μπορεί να με έδιωχνε κιόλας.

Η Ιωάννα Σπηλιοπούλου, φιλόλογος και υποψήφια διδάκτορ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έγραψε για το σεντούκι του Κουσαθανά. Με 7 σμιλεμένες διηγήσεις, ο συγγραφέας μετουσιώνει το μέλι και το κεντρί του χρόνου, αναζητώντας την ψυχή της ανεμόεσας γενέτριας Μικόνου, κόντρα στον σιβαρητισμό και στη ματαιοδοξία, φιλοτεχνεί ένα λογοτεχνικό αρχαιοτάξιο για τη φύση, τον πολιτισμό, την ανθρωπογεωγραφία. Αρχαιοτάξιο που μοιάζει προέκταση της μυθιστορίας του «Ασύνταχτα μένουν τα δύσκολα», «Αναμίξ και αδιακρίτως», «Τουριστικά σουβενίρ» και «Τραυματικές μνήμες». Ένα κουβάρι. Στο παιχνίδι της τυχαιότητας πρωταγωνιστούν δύο ορφανά αντικείμενα που συναντούν αναπάντεχα τα τέρια τους. Μία εύθραυστη, οκέλυφη οπαλίνα που βρίσκει τη λάμπα της και ένα σεντούκι που βρίσκει το αδέσποτο κλειδί του. Καθώς έρεται η μακροχρόνια μοναξιά τους, τα άψυχα φωτίζουν τους ανθρώπους που συνδέονται στοργικά μαζί τους με φλόγα ζωής. Κατά τον Γάλλο φιλόσοφο Γκαστόν Μπασλάρ, η λάμπα αποτελεί το μάτι του σπιτιού, το σημείο μιας μεγάλης αναμονής εν εγρηγόρση, ενώ το σεντούκι μία από τις κρύπτες όπου ο άνθρωπος, μέγας ονειρευτής κλειδαριών, καταχωνιάζει τα μυστικά και τις ενθυμίσεις του. Ο αφηγητής, σαν να βρίσκεται εντός του, ανοίγοντάς το ανοίγεται στη φαντασία, στο ενδόμηχο, στην παιδική περιέργεια, όπως ο Ρεμπό μπροστά σε ένα ξεκλείδωτο ντουλάπι. Συχνά ονειρευόμασταν τα μυστήρια που ακούγαμε στο βάθος της κλειδονιάς του. Το ιστορημένο σεντούκι του Παναγιώτη Κουσαθανά όχι μόνο σώζεται από απειλητικούς εχθρούς, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα θησαυροφυλάκιο για τα πολύτιμα και τα ποθηνά. Σύμβολο στα παραμύθια, το κλειδί συμπλέκεται ερωτικά με το σεντούκι, το οποίο αντιστέκεται στεναρά στη φθορά χάρη στον μαγνήτη της απαντοχής που ιακίζει τα εγκόσμια. Όσο υπάρχουν σεντούκια που βρίσκουν ανέλπιστα το χαμένο κλειδί τους και άνθρωποι που ζουν και πεθαίνουν, κάτι απομένει αναστημένο από τον καθένα τους, ένα χαμόγελο, ένα δάκρυ, μια φούχτα λόγια έστω, καλή ώρα, σαν και τούτα εδώ.

Το απόσπασμα είναι από το τρίτο εκ των συνολικά 7 διηγημάτων του τόμου και επιγράφεται η οπαλίνα. Η οπαλίνα, δηλαδή το θολό γυαλί, το κρίσταλο μιας λάμπας, έχει σπάσει από απροσεξία, αλλά τελικά βρίσκεται κατά κάποιο θαυματουργικό τρόπο ένα άλλο γυαλί για να το αντικαταστήσει. Το γεγονός αυτό δίνει την ευκαιρία στον συγγραφέα να στοχαστεί πάνω στα γεγονότα της ζωής, στις ανθρώπινες σχέσεις, στη μοίρα των ανθρώπων, στον χρόνο που τους τάχθηκε να ζήσουν, στις μικρές ή μεγάλες αλλαγές που αυτός ο παντοδύναμος χρόνος φέρνει στη στάση τους. Αλλά και στους τόπους όπου αυτοί ζουν, οι άνθρωποι ζουν. Ο αναγνώστης του διηγήματος θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μερικές αξιοσημείωτες περιγραφές των τοπίων ενός πολυήμνητου αρχαίου νησιού, όπου πάνω του αναπρέουν και ζουν οι ήρωες αυτού του διηγήματος. Αν και δεν έχεις μάθει να περιμένεις πολλά από τα λεγόμενα θαύματα, μικροθαύματα έστω, εσύ τα αγαπάς, τα έχεις ανάγκη. Οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις σου από αυτά είναι ελάχιστες. Γι' αυτό και δεν ντρέπεσαι για την ευκολία με την οποία συνεχώς αναβαθμίζεις τα μικροσυμβάντα και τις συμπτώσεις στη ζωή σου, διανθίζοντας τα πράγματα με ανέξοδα θαύματα. Είναι βέβαια κομμάτι επικίνδυνο να βαφτίζεις θαύματα όλα τα ξύγητα μηδαμινά που σου συμβαίνουν, μα από την άλλη το να βλέπεις παντού το θαύμα δεν πάει να πει ντε και σόνι πως είσαι μωροπίστευος ή δυσιδαίμων. Πάντως, τα τέτοια συμβάντα θαύματα, μικροθαύματα, όπως και να τα ονομάσεις, έχουν κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Αθριζόμενα όλα μαζί, κάνουν τη ζωή ένα μεγάλο θαύμα. Είναι απίστευτο πόσο λίγο απαιτητικός, πόσο λίγο κακομαθημένος μπορεί να γίνει ο εγωισμός μας, αν το θελήσουμε. Ποιος θα το φανταζόταν μετά από τόσες μετακομίσεις ανάμεσα στα κοφίνια, τα δίχτυα, τα πανέρια, τα κουπιά και όλα τα ψαράδικα συμπράγκαλα μιας αποθήκης, ότι θα επιζούσε ακέραια μια ωκέλυφη οπαλίνα που για την αριστοκράτησα αλλά άτυχη δίδυμη αδερφή της άρκεσε ένα δευτερόλεπτο ανθρώπινης απροσεξίας για να την κάνει θρύψελα. Απίστευτο πράγμα της φαίνεται να σώζεται το πιο εύθραυστο και ευάλωτο, ενώ άλλα ντούρα και ανταγιαντερά από τη φύση και την κατασκευή τους πράγματα, μπαλκόνια, σκαλοπάτια, αυλές, σπίτια ολόκληρα, βράχια και ψυχές, δεν άντεξαν στο βάρος του ανθρώπου, στην πίεση του χρόνου και έγιναν σκονόβολο. Πώς λοιπόν να μην το βαφτίσεις και αυτό θαύμα? Η γαλακτερή οπαλίνα από το μακρινό παρελθόν, αντίθετα με τους σημερινούς αδυσόπιτους προβολείς που αντικαταστήσανε το φεγγάρι και αλώσανε τα στενά δρομάκια, θολώνοντας την όραση και παραζαλίζοντας την κρίση, συνεχίζει τώρα πάλι απ' εκεί όπου είχε σταματήσει η αδελφή της, πάνω στο σκρίνιο της ουρανίας, να χύνει δροσοσταλιές στα βλέφαρα και βάλσαμο στην ψυχή με το απαλό χρυσαφένιο φως της, με τις γαλακτερές αντάβιες. Για όποιον βέβαια στρέψει τα μάτια του, να την άψει, να τη δει. Είναι το φως του δειλινού κολυμπητή της αμμουδρής θάλασσας το απομεσήμερο του καλοκαιριού, σαν ρίχνει ο ήλιος λοξά τις ακτίδες του. Είναι το διακριτικό φως μιας άλλης εποχής, ενός άλλου κόσμου, ίσως εξίσου δύσκολου με το σημερινό, για άλλες όμως αιτίες. Ωστόσο, είχε ένα μεγάλο προσόν, δεν ήταν άπλιστος. Δεν ήταν σπάταλος και χόρταγος. Κι ούτε είχε προβολής να κυρώνουν με θράσος και χυδαιότητα τη νύχτα και τους συνοδούς της, πότε το φεγγάρι και πότε τα αστέρια της. Δεν είναι το θαύμα ούτε οι μοίρες των ανθρώπων και των πραγμάτων, μου λέει η αγκουσεμένη ουρανία, παρά είναι το άθροισμα των συμπτώσεων και των τυχεοτήτων της ζωής συνεργούντων και των ανθρώπων που φέρνουν τα πάνω κάτω. Και συμπληρώνει χαμηλόφωνα. Αλλά πάλι, πώς θα το πιστέψεις αυτό? Βλέπεις, είναι δύσκολο να παραμερίσεις τις ματαιοδοξίες
και τις βεβαιότητες που ξεχυλίζουν μέσα από τον παραφουσκωμένο ασκό μας. «Αχ, ρε ουρανία, ουρανία», της λέω, «γι' αυτό σ' αγαπώ, για όσα μου λες χωρίς να με κατατροπώνεις». Στο έχω ξαναπεί και στο ξαναλέω, εγώ δεν θα σ' αφήσω να ταξιδέψεις μόνη σου και ούτε εσύ εμένα. Μαζί, χέρι-χέρι, θεναφείομαι. Από υποσχέσεις άλλο τίποτα, μόνο λόγια, λόγια, λόγια. Αλλά δεν σ' είδα ποτέ να πας να καπαρώσεις τα εισιτήρια και τον γιονό μας για αυτό το ταξίδι που τόσο καιρό μου υπόσχεσαι, μου αποκρίνεται με ένα μηδίαμα όλο νόημα και με την πανέξυπνη προσγειωμένη θυμοσοφία της, που ποτέ δεν την έχω ακούσει, μάρτυρ μου ο Θεός, να γίνεται φαρμακερή μομφή και κοινικό σαρκασμός για τον άλλον. Σαν κάποια αγκιοφρόκαλα, το ξανά από παραπάνω και το ξαναλέω, που δεν έχουν καλή κουβέντα για άνθρωπο στην άκρια της φιδίσιας γλώσσας τους, μόνο φαρμάκι και δηλητήριο. Κι ύστερα, χωρίς να αναρωτιούνται το γιατί, παραπονιόνται και από πάνω ότι έχουν απομείνει μονάχοι οι αντιπαθητικοί και μπουρτζούφλιδες. Δεν ήξερα αν αυτή η ξαφνική αλλά πάντα καλόδεχτη με την εξυπνάδα και τη λαμπράδα της λεκτική του φεκιά ή για να μ' ακριβείς το εκτυφλωτικό πυροτέχνημά της με το ταξίδι και τα εισιτήρια που κανένα πηγής πρακτορείο δεν μπορεί να εκδώσει προοριζόταν πραγματιγεμένα ή ήταν ένα παράπονο στη μοίρα του ανθρώπου που δεν μπορεί να τη διαφεντέψει από μοναχός και τόσο σπάνια του επιτρέπει, αν του επιτρέψει, το στοιχειώδες δικαίωμα να φύγει από τούτο τον κόσμο αλλά μπρατσέτο με τον σύντροφο και συνταξιδιώτη του στη ζωή. Μέσα στον ενθουσιασμό της σπάνιας τύχης μου να έχω μια τέτοια καμαράδα σαν την ουρανία, μου διέφευγε ή μάλλον προσποιούμουν ότι δεν ήξερα πως όσο κοντά και να πλαγιάζουν οι άνθρωποι, ακόμη και στην ίδια κλίνη, ποτέ δεν βλέπω ένας τα ίδια όνειρα με τον άλλον, ούτε και γνωρίζει από ποιο ταξίδι γυρίζει ο μοκλινός του όταν ξυπνά. Τάχατες, δεν είναι και αυτό από μοναχό του άλλο ένα θαύμα από την ανάποδη.

0: Τελευταίο απόσπασμα από τη συλλογή διηγημάτων του Παναγιώτικου Σαθανά, ένα σεντούκι που γύρευε το κλειδί του. Διαβάζει για το Εντευκτήριο Ιδεών ο συγγραφέας.
1: Το απόσπασμα είναι από το 7ο και τελευταίο διήγημα του τόμου και επιγράφεται πώς διασφαλίζεται η γλυκύτης της ζωής. Αφορμή για το γράψιμο αυτού του διηγήματος, για να πω συνοπτικά δύο λόγια, προλογικά, στάθηκε η έβρεση μιας παλιάς από το 1731 επιτύμβιας πλάκας με σκαλυγμένους επάνω της 6 στίχους από ανώνυμο ποιητή. Οι στίχοι λένε: «Ορώσε τάφε λινήν σου την θέα και καρδιοστάλακτον όμβρον εκχαίω. Χρέος το κοινόβλητον εις νουν λαμβάνων, πόσουν διαβήσομαι δυσχερές πέρας, όλος εξιστάμενος και τρέμων κράζω. Θάνατε, τις δύνατε φυγήν σε». Μαΐου οδόη 1731 έτος. Η στίχη αυτή που είναι γραμμένη και σκαλυγμένη πάνω στην πλάκα δίνουν την ευκαιρία στον πρωταγωνιστή του διηγήματος για μια, ας την πούμε, ονειρική νέκια κατάβαση εσάδου κάθοδων, από την οποία ο ίδιος θα επιστρέψει σοφότερος και πιο ευτυχισμένος, έχοντας πετύχει να κάνει ίστρο της ζωής τον φόβο του θανάτου, όπως αντιλευόταν ο ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος στο πασίγνωστο ποίημά του «Εις την οδόν των Φιλελλήνων». Χτες όλο το βράδυ έπεφτε ένα ευλογημένο ποτιστικό ψηλόβροχο μετά από έναν μήνα αναβροχιάς και μόνο την αυγή είχε κάμει ανέκαμα. Τα αργοπορημένα διαμάντια των σταγόνων στραφταλίζουν τώρα στα καταπράσινα φύλλα της πολύφορης κοντολεμονιάς, κοντολεμονίτσας, που είναι σαν πολυέλαιος μες στο μικρό περιβόλι με τα κίτρινα λεμόνια της, αναμένα κεριά και τα άνθια της, άσπρες πεταλούδες που μόλις τώρα ξεδίπλωσαν τα μοσκοβιολιστά φτερά τους. Μες στο προστατευμένο αλωνάκι της δεν έχουν θέση οι λολοαγέριδες, οι παγετοί και οι καύσονες του καιρού, ούτε οι ασυμφωνίες οι έριδες και τα συμφέροντα των ανθρώπων και των λαών. Το ημερολόγιο πάνω στο γραφείο δείχνει 21 του Μάρτη, εαρινή ησημερία, μα θες ίση μέρα ίση νύχτα, γιορτή της αναγέννησης της φύσης, γιορτή και της ποιήσεως. Πάνω κόσμος, κάτω κόσμος, ζωή θάνατος, δρόμοι πάνω, δρόμοι κάτω, ισομοιρασμένα πράγματα, τακτοποιημένα, νέτα, σκέτα. Τακτοποιημένα? Ποιος μας βεβαιώνει ότι δεν σφάλομαι στην κοσμική τάξη και ότι πράγματι έτσι είναι η ζωή? Αναρωτιέται με καθαρότερο μυαλό τώρα. Αν μόνο αποφάσιζαν οι άνθρωποι να σκεφτούν αφανάτιστοι, να καταλάβουν πόσο εύκολα δαιμονοποιούμε τα δικά μας λάθη για να αποσύσουμε τις ευθύνες από πάνω μας, μήπως δεν γίνεται έτσι και στην πολιτική που βασανίζει λαούς και χώρες? Αυτό το άθλημα, το να τραβιζάρει το βάρος και την ευθύνη, ήταν ανέκαθεν πολύ δημοφιλές, πολύ βολικό για τα ανθρώπινα πλάσματα. Όμως τα πουλιά και λαϊδούν μεθυσμένα από ζωή, αφιονισμένα και από έρωτα, χωρίς να νοιάζονται για ημερομηνίες, κωδικούς και άχρηστους υπολογισμούς. Βαθυπράσινες πινελιές τα λιγοστά δέντρα στις σχισμές των γκρίζων βράχων και ένα ζωνάρι θαλάσσης που υπογραμμίζει με μενεξεδί μελάνι όλη τούτη την ευμορφιά. Στο βάθος, η Δήλος, η Θεογεννημένη και η Θεογεννήτρα. Λίγο δεξιότερα, η Ρήνια, το νησί των νεκρών, όπου τώρα τη βορεινή πούντα της, κατά τον Μαΐστρο μεριά, την εγκατοικούν κοπάδια οι Γλάροι, και γι' αυτό και το ακροτήρι ονομάζεται Γλαρόπουντα. Ύστερα νησιά και άλλα νησιά, το ένα πίσω από το άλλο, σε μια ανυπέρβλητη μουσική σύνθεση, όπου ποτέ μουσουργός δεν μπόρεσε να συνθέσει. Μουσική γεννημένη από το χώμα, τον ήλιο, τον αγέρα και τη θάλασσα. Μουσική ξαναγυρισμένη κατά το δίκαιο, όπως όλα τα επί γης, εκεί όπου ανήκει, στο χώμα.

Εντευκτήριο Ιδέων, μία εκπομπή του 958 FM του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Κάθε Σάββατο 6 με 7 το απόγευμα. Παραγωγή και παρουσίαση από τον Γιώργο Κορδομενίδη. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μούσκιου.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
2: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τα όνειρα της σημερινής εκπομπής εμπνέονται από τις σκέψεις ενός από τους πιο σημαντικούς στοχαστές του 19ου αιώνα, του δανού φιλοσόφου Σέρεν Κίρκεγκορ. «Το κεντρί της ύπαρξης» είναι ο τίτλος του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το υλικό μας και στις σελίδες του ανθολογούνται ορισμένα από τα σημαντικότερα κείμενα του. «Έχω κάνει στόχο μου το πλήθος, όπως με δίδαξε ο Σοκράτης», εξομολογείται ο Κίρκεγκορ. «Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξή τους, ώστε να μην σπαταλούν τη ζωή τους άσκοπα».

Ο Σέρεν Κίρκεγκορ θεωρείται ο πρώτος υπαρξιστής φιλόσοφος. Φιλόσοφος, θεολόγος, κριτικός λογοτεχνίας, θεωρητικός κοινωνιολόγος, ψυχολόγος, ποιητής, άθεος και ταυτόχρονα ένθεος, οπαδός της πίστης, αλλά και της αμφιβολίας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έθεσε πολλά χρόνια πριν από τις μεταμοντέρνες αναζητήσεις το καταλυτικό ερώτημα της σύγχρονης εποχής, δηλαδή πώς συγκροτεί ο καθένας τη ζωή του. Πρέπει να είμαι απόλυτα σαφής για αυτό που οφείλω να κάνω και όχι για αυτό που οφείλω να ξέρω. Εκτός από τις περιπτώσεις που η γνώση προηγείται της πράξης, γράφει ο Κίρκεγκορ. Σημασία έχει να καταλάβω το σκοπό μου, να καταλάβω τι μου ζητά το θείο. Πρέπει να βρω μια αλήθεια που είναι αλήθεια για μένα. Να βρω την ιδέα για την οποία θα είμαι έτοιμος να ζήσω και να πεθάνω. Ομολογώ πως δέχομαι το πρόσταγμα της γνώσης, όμως τη θέλω ζωντανή. Γι' αυτό διψά η ψυχή μου, σαν την αφρικανική έρημο που διψά για νερό. Αυτό είναι που μου λείπει και νιώθω σαν εκείνον που περιπλανέται αιώνια γιατί δεν έχει βρει κάποιον να μοιραστεί τις χαρές και τις λύπες της ζωής. Αλλά για να βρω αυτή την ιδέα, ή ακριβέστερα για να βρω τον εαυτό μου, δεν ωφελεί να βουτήξω στον κόσμο. Δεν πρέπει να στηρίξω την πνευματική μου πορεία σε κάτι αντικειμενικό που δεν είναι δικό μου, αλλά σε αυτό που βρίσκεται στις βαθιές ρίζες της ύπαρξής μου. Σε αυτό που με οδήγησε να στραφώ στο θείο και που πάνω του στηρίζομαι όταν όλα γύρω μου συντρίβονται. Αυτό μου χρειάζεται, γι' αυτό αγωνίζομαι. Με συγκινεί η θέα εκείνων που βρήκαν τη λιδία λίθο και για χάρη της απαρνιούνται τα πάντα, ακόμα και τη ζωή τους. Βαδίζουν απερίσπαστοι στους δρόμους που διάλεξαν, μακριά από την πεπατημένη και τις ατραπούς της πλάνης, αφοσιωμένοι στους υψηλούς σκοπούς τους. Είναι η εσωτερική πράξη, η θεϊκή πλευρά που μετρά και όχι η γνώση που συσσωρεύεται χωρίς νόημα. Μόνο όταν έχει γνωρίσει εσωτερικά τον εαυτό του, κανείς μπορεί η πορεία της ζωής του να αποκτήσει νόημα και ουσία. Μόνο τότε απελευθερώνεται από τον ενοχλητικό ανεπιθύμητο συνταξιδιώτη, την ηρωνία, η οποία απαιτεί, όπως ο Σωκράτης, να αρχίσει η αληθινή γνώση με την άγνοια. Η αυτογνωσία παραμονεύει στην ηνεμία της ηθικής αυτών που βγαίνει από την τρικυμία. Τον αφήνει να χαρεί που βαδίζει στο σωστό δρόμο τη μια στιγμή για να τον πετάξει στην άβυσο της απελπισίας την άλλη. Τον αποκοιμίζει με μια καθησυχαστική σκέψη για να τον ευνηδιάσει με μια σκληρή ανάκριση. Ρίχνει ένα πέπλο λησμονιάς πάνω του, κάνοντάς τον να νιώθει θριαμβευτικά που νίκησε τον πειρασμό και μετά τον σύει ολόκληρο. Όπως δεν μπορεί να επιβιώσει στην τρικυμία ο κολυμβητής όσο δεινός κι αν είναι, δεν μπορεί να επιβιώσει στις τρικυμίες της ζωής αυτός που στερείται εσωτερικού προσανατολισμού. Είναι πολύ οι νοθροί που ζουν με τα ψυχεία που πέφτουν από τα τραπέζια των άλλων, που προσπαθούν να ταυτιστούν με αυτούς. Θυμίζουν τον ψεύτη που, έχοντας πει αναρρύθμιτες φορές τα παραμύθια του, στο τέλος τα πιστεύει. Μόνο όταν κανείς έχει κατανοήσει απόλυτα τον εαυτό του, μπορεί να διατηρήσει την ύπαρξή του ανεξάρτητη και να μην υποκύψει σε κανέναν.

Απέφυγα με κόστος την επαφή με ό,τι ασκούσε υπερβολική έλξη πάνω μου. Προσπάθησα να το μελετήσω, φροντίζοντας σαν το ζωήφιο να μην πλησιάσω πολύ τη φωτιά, γράφει ο Κίρκεγκορ στις σελίδες του ημερολογίου του. Στις συναναστροφές μου με τους ανθρώπους ούτε κέρδισα ούτε έχασα. Ο τρόπος που ζούσαν με άφηνε αδιάφορο. Η ψυχρή αδιαφορία τους προς κάθε πνευματική και βαθύτερη ανησυχία με αποξένωνε. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι συναναστροφές μου δεν είχαν καμία ουσιαστική επιρροή επάνω μου. Για αυτούς μια ζωή που δεν είναι άμεσα κατανοητή είναι ετερόκλητη. Οι απόψεις τους σε ό,τι αφορά το άτομό μου ήταν συγκεχημένες, εφόσον δεν τους ενδιέφερα τόσο ώστε να ασχοληθούν μαζί μου. Με έκριναν μονόπλευρα, άλλοτε υπερτιμώντας και άλλοτε υποτιμώντας τις ικανότητές μου. Νιώθω πως πρέπει να κάνω μια νέα αρχή. Πρέπει να αρχίσω να ενεργώ εσωτερικά, γιατί μόνο έτσι θα αναφερθώ στον εαυτό μου με μια βαθύτερη έννοια. Σαν το παιδί που στην πρώτη συνειδητή του προσπάθεια, λέγοντας «εγώ», αναφέρεται στον εαυτό του. Όμως αυτό απαιτεί καρτερικότητα. Δεν μπορείς να θερήσεις αμέσως ό,τι έχεις σπείρει. Ξέρω πως να αγωνιστώ. Δεν θα το βάλω κάτω. Δεν θα θρηνήσω το παρελθόν. Προστεί ο θρήνος. Θα παλέψω με ζήλο. Δεν θα σπαταλήσω χρόνο σε τύψεις σαν εκείνον που βουλιάζοντας το τέλμα λογάριαζε πόσο καιρό ήταν επαγιδευμένος. Αρχίζω λοιπόν λέγοντας σε όποιον συναντώ να μην κοιτά πίσω του, σαν τη γυναίκα του Λότ, παρά μόνο μπροστά, στον αγώνα, στον ανήφορο.

Αν η Πεταλούδα είχε ξεχάσει εντελώς ότι είχε υπάρξει κάποια, θα μπορούσε ίσως στη συνέχεια να ξεχάσει ότι ήταν πεταλούδα και να γίνει ψάρι. Η βαθύτερη φύση δεν ξεχνάει ποτέ τον εαυτό της και ποτέ δεν γίνεται τίποτε άλλο από αυτό που είναι. Αυτό το απόφθεγμα του Κίρκεγκορ από το φόβος και τρόμος χαρακτηρίζει με τον πιο ιδανικό τρόπο τον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπινων όντων, αποκαλύπτοντας τη βαθύτερη φύση του. Ο ίδιος γράφει: «Είναι φοβερός ο πόνος που νιώθω όταν ο στοχασμός μου σπαταλιέται στα παπούτσια της αμεσότητας. Κανένας πόνος δεν με τρομάζει περισσότερο. Αυτό που έχει κάνει τη ζωή μου ανυπόφορη, αλλά και φωτισμένη, είναι ότι ποτέ δεν επέλεξα το πεπερασμένο. Πάντοτε επέλεγα το άπειρο για να αποφασίσω ελεύθερα. Στο πεπερασμένο, που είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, οι αποφάσεις είναι πολύ μικρές για να προσεγγιστούν από την πλευρά του απείρου. Το πεπερασμένο θέτει όρια. Η ελεύθερη επιλογή, που είναι η μόνη σωτηρία, βρίσκεται στο άπειρο». Λένε πως αν ο Χριστός ξαναγύριζε στον κόσμο θα το σταύρωναν. Δεν συμφωνώ. Ο κόσμος έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Βρίσκεται στο στάδιο της αντίληψης. Αν ξαναγύριζε ο Χριστός, ο κόσμος θα τον περνούσε για τρελό. Το χιούμορ με βοηθά να αντιληφθώ καλύτερα το χριστιανισμό. Η ασήμαντη ζωή μου το εκφράζει απόλυτα. Και όλοι γελούν μαζί μου όταν λέω την αλήθεια.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο υλικό ονείρων και τον 958, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από κείμενα του δανού φιλοσόφου Σέρεν Κίρκεγκορ, για τον οποίο ο Λούντβιχ Βίτκενστάιν είχε πει ότι υπήρξε με διαφορά ο πιο εξέχων διανοητής του 19ου αιώνα. Τα κείμενα ανθολογούνται σε έναν πολύ φροντισμένο τόμο από τις εκδόσεις Κέδρος, μετάφραση και ανθολόγηση από τον Κώστα Νησιώτη. Ο Κίρκεγκορ, όπως λέγαμε και πριν, πήγε κόντρα σε όλες τις συμβάσεις της εποχής του και προς το τέλος της ζωής του είχε φτάσει να ασκεί οξύτατη κριτική στο σύνολο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Πίστευε ότι ολόκληρη η Ευρώπη βάδιζε κυριολεκτικά προς τη χρεοκοπία, και ενώ έγραψε τόσα κείμενα για τον χριστιανισμό, ασκούσε κριτική επίσης πολύ σκληρή εναντίον των χριστιανών της Κυριακής, όπως τους ονόμαζε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για όλα αυτά και στη συνέχεια της εκπομπής. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστική μία φράση επίσης από δικά του κείμενα που λέει για αυτή την εποχή που βαδίζει προς την χρεοκοπία ακόμη, πως η εποχή δεν χρειάζεται μία ιδιοφυΐα, έχει αρκετές, αλλά έναν μάρτυρα που θα διδάξει στους ανθρώπους το σεβασμό με το παράδειγμά του. Η εποχή χρειάζεται αφύπνιση. Οι περισσότεροι, γράφει ο Κίρκεγκορ, σκέφτονται, ζουν και γράφουν όπως κοιμούνται, τρώνε και πίνουν. Τίποτα δεν τους προβληματίζει. Μόνο σε λίγους προκύπτει η αποφασιστική στιγμή που είτε τους σωθεί στη μεγαλοθεία, είτε τους κρατά στην ειρωνία. Μόνο μακριά από τη βοή του κόσμου μαθαίνουμε την ταπείνωση. Οι εντυπώσεις που μας χαροποιούν ή μας θλίβουν δεν αφήνουν την ισορροπία να μας πλησιάσει. Έξω στη φύση, μακριά από την πνιγυρή ατμόσφαιρα του κόσμου, αναπνέεις πιο άνετα. Η ψυχή ανοίγει στις εθέριες παραστάσεις. Εκεί ο άνθρωπος προβάλλει σαν κύριος της φύσης, όμως νιώθει γύρω του κάτι ανώτερο και αισθάνεται την ανάγκη να παραδοθεί στη δύναμη που κυβερνά τα πάντα. Νιώθει ταυτόχρονα μεγάλος αλλά και μικρός.

Για τις ιδιοφυΐες, ο Κίρκεγκορ γράφει ότι είναι σαν τις θύελλες. Πάνε ενάντια στον άνεμο, τρομάζουν τους ανθρώπους, καθαρίζουν την ατμόσφαιρα. Το κατεστημένο έχει βέβαια ανακαλύψει πολλά λεξικέραυνα για αυτές. Τόσο το χειρότερο για το κατεστημένο. Γιατί αν δουλέψουν μία, δύο, τρεις φορές, η επόμενη θύελλα ξεσπάει πιο τρομερή. Υπάρχουν δύο τύποι ιδιοφυΐας. Η πρώτη ξεσπά σαν βροντί, ενώ ο κεραυνός σπάνια χτυπά. Η λάμψη της δεύτερης αναγκάζει τη βροντί να καθυστερήσει, όμως ο κεραυνός της χτυπά ακαριαία. Οφείλεις, λέει ο φιλόσοφος, να αξιοποιήσεις την προσωρινότητά σου. Το ότι υπήρξες νέος, μεγάλωσες και γέρασες, δείχνει μια κοινότοπη ύπαρξη που δεν διαφέρει από το ζώο. Σημασία έχει να ενώσεις τα στάδια της ζωής σου στην προσωρινότητα. Όπως ακροτηριάζει την ύπαρξή του αυτός που κόβει τους δεσμούς με την παιδική του ηλικία, μαραίνει την ύπαρξή του ο στοχαστής που έχει παραιτηθεί από φαντασία και συναίσθημα, κάτι τόσο παρανοϊκό όσο και παραίτηση από την νόηση. Κι όμως, οι άνθρωποι το επιδιώκουν, αποδοκιμάζουν και απορρίπτουν την ποίηση επειδή σχετίζεται με τη φαντασία. Ίσως η ποίηση να περιτεύει σε μια επιστημονική εργασία, όμως αν ο άνθρωπος θέλει να λέγεται άνθρωπος, πρέπει να διαφυλάξει την ποίησή του, να μην διαταράσει τη μαγεία της, αλλά να την αξιοποιεί. Δεν υπάρχει τίποτα πιο βλαβερό, πιο παραλυτικό για τον άνθρωπο από την έμμονη προσήλωση στον εαυτό του, όταν η ιστορία, η ζωή, ο κόσμος, όλα εξαφανίζονται και εκείνος, ως ομφαλόψυχος ομφαλοσκόπος, κοιτάζει εγωιστικά γύρω από τον αφαλό του.

Αυτό που οι άνθρωποι θεωρούν βαρύτατο παράπτωμα και τιμωρούν σκληρά, γράφει ο Κίρκεγκορ, είναι το να διαφέρεις από τους άλλους. Τα πουλιά δικαίως κατατρέχουν το πουλί που δεν είναι σαν αυτά. Στο ζωικό βασίλειο το είδος είναι ανώτερο από τις μονάδες. Το ιδίωμα του ανθρώπου είναι ότι ο καθένας είναι προορισμένος να διαφέρει, να έχει την ιδιομορφία του. Εν τούτης, οι άνθρωποι είναι αμήλικτοι όταν διαφέρεις. Κάθε άνθρωπος επίσης είναι θεϊκά πρικισμένος με κάποια διάκριση. Η κοινωνία θα έπρεπε να αφήσει αυτή τη διάκριση να διαμορφωθεί και να οριμάσει μέσα από αντιμαχίες και αντιξότητες. Αντίθετα, του επιβάλλει μία καλλιέργεια υπολογιστική, που του μαθαίνει πώς να δείχνει σοβαρός, να μην βγάζει λέξη, να μην κάνει το παραμικρό αν δεν είναι σίγουρος ότι πολλοί το έχουν κάνει έτσι ακριβώς πριν από αυτόν. Τέτοια καλλιέργεια είναι επιζήμια. Η διάκριση που αρχικά έχουμε όλοι, που καλλιεργείται επιτυχώς, εμπλουτίζει εσένα και τους άλλους. Ιδάλλως καταλήγει να γίνει βλαβερός πειθικισμός. Η σύγχρονη σκέψη προσπαθεί παντή τρόπο να παροτρύνει τον άνθρωπο, να υπερβεί τον εαυτό του αντικειμενικά, όμως δεν το καταφέρνει. Η ύπαρξη την περιορίζει. Η σύγχρονη σκέψη απαξιεί το πάθος. Όμως το πάθος είναι η κορύφωση της ύπαρξης και είμαστε όλοι ικανοί γι' αυτό. Τη μοναδική στιγμή του άπειρου πάθους, ο άνθρωπος γίνεται αιώνιος πνευματικά, παραμένοντας αυτός που είναι.

«Μία φορά ζούμε», λέει ένας και θέλει να πάει στο Παρίσι πριν πεθάνει. «Μία φορά ζούμε», λέει ένας άλλος και θέλει να κάνει περιουσία πριν πεθάνει. «Μία φορά ζούμε», λέει ένας τρίτος και θέλει να δοξαστεί. Όλοι κάτι θέλουν και το θέλουν πριν πεθάνουν, γιατί ζουν μόνο μία φορά. Και όταν φτάνουν στο τέλος και η επιθυμία τους παραμένει ανεκπλήρωτη, ανασηκώνονται απελπισμένοι από το κρεβάτι τους και λένε «Τι κρίμα που δεν έγινε αυτό που ήθελα. Πάει η ζωή μου, χαραμίστηκε». Όμως το κρίμα δεν είναι η ανεκπλήρωτη επιθυμία. Το κρίμα είναι η αιμονή τους σε αυτήν. Η ζωή τους δεν χαραμίστηκε επειδή η επιθυμία τους έμεινε ανεκπλήρωτη. Χαραμίστηκε γιατί αρνήθηκαν να κοιτάξουν πέρα από την επιθυμία. Λες και η εκπλήρωσή της ήταν ολάκερη η ζωή τους. Τι τρομερό να πρέπει ο άνθρωπος να φτάσει στα στερνά του για να καταλάβει αυτό που δεν ήθελε να καταλάβει όσο ζούσε. «Ζούμε», γράφει ο Κίρκεγκορ, «στην εποχή του σκεπτικισμού και της περίσκεψης, σε μια εποχή που στερείται πάθους, σε μια εποχή που ξεσπά σε ενθουσιασμούς για να ξανακυλήσει πονηρά στην αδράνεια. Αν είχαμε στη διάθεσή μας στατιστικές κατανάλωσης ευφυΐας από τη μια γενιά στην άλλη, όπως συμβαίνει με την κατανάλωση ινοπνευματοδών, θα μέναμε κατάπληκτοι με τα τεράστια ποσά σκεπτικισμού και περίσκεψης που καταναλώνουν οι αστικές εύπορες οικογένειες που ζουν βολεμένα τη ζωή τους. Θα μέναμε κατάπληκτοι με τα ποσά που καταναλώνουν οι νέοι και τα παιδιά ακόμη. Η σύγχρονη εποχή εκπροσωπείται από φρόνιμα παιδιά, όπως ο Μεσαίωνας εκπροσωπείται από παιδιά σταυροφόρους. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος ικανός για κάτι παράλογο. Είναι δύσκολο να βάλουμε τη σύγχρονη εποχή στο σκαμνί. Εξετάζει και αποφαίνεται με ιδιαίτερη επιδεξιότητα, χωρίς ποτέ να φτάνει στην πράξη. Αν η εποχή των επαναστάσεων κάλπαζε ξέφρενα, η σύγχρονη εποχή σκοντάφτει διαρκώς. Πότε το άτομο, πότε η γενιά του διακόπτουν ο ένας τον άλλο, με αποτέλεσμα ο δημόσιος κατήγορος να μην μπορεί να πάρει κατάθεση, γιατί απλούστατα τίποτα δεν συμβαίνει. Το μόνο που προκύπτει είναι ένα πλήθος εντυπώσεων και τίποτα άλλο. Η επαναστατική εποχή χαρακτηρίζεται από τη δράση. Η δική μας από τη διαφήμιση και τη δημοσιότητα. Τίποτα δεν συμβαίνει, ωστόσο η δημοσιότητα δίνει παντού το παρόν. Είναι απίθανο το ενδεχόμενο της επανάστασης σήμερα. Μια τέτοια επίδειξη δύναμης θα ήταν ανάρμοστη στην υπολογιστική νοημοσύνη του καιρού μας. Ωστόσο, ένας επιτίδιος πολιτικός μπορεί να προκαλέσει εντυπώσεις, συντάσσοντας ένα μανιφέστο λαϊκής εξέγερσης, διατυπώνοντάς το προσεκτικά, ώστε να μην το προσέξει η λογοκρισία. Το εκφωνεί σε μια συνέλευση. Το ακροατήριο δίνει την εντύπωση ότι ξεσηκώνεται και στο τέλος όλοι γυρίζουν στο σπίτι τους, έχοντας περάσει μια πολύ ευχάριστη βραδιά. Αν ένας πολυπόθητος θησαυρός είχε τοποθετηθεί στη μέση μιας παγωμένης λίμνης, με φύλακα τον κίνδυνο θάνατο, όλοι θα παρακολουθούσαν αγωνίως εκ του ασφαλούς εκείνον που θα αποτολμούσε να τον πλησιάσει. Αν φτάσει μέχρι το θησαυρό, κόβοντας την ανάσα στους θεατές με τον κίνδυνο που έχει διατρέξει, και γυρίσει πίσω σώος και αυλαβής, εκείνοι θα τον αποθεώσουν σαν ήρωα. Θα δοθεί κατόπιν προς τιμήν του μια δεξίωση και μέσα στο χειροκρότημα και την αποκορύφωση του θαυμασμού θα επέμβει λογική για να μεταμορφώσει το χρέος σε κάτι πλασματικό. Καθώς θα συζητούν για το κατόρθωμα, θα αμφισβητήσουν τη σπουδαιότητά του. Θα μετατρέψουν την τόλμη και τον ενθουσιασμό του γενναίου σε επιδεξιότητα. Αντί να επιδιώξει ηθικά ο θαυμαστής να μιμηθεί τον ήρωα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, θα πει πως το κατόρθωμά του δεν ήταν δά και τόσο αξιέπαινο, απλώς ευνοήθηκε από την τύχη. Με λίγη εξάσκηση ο καθένας μπορεί να τα καταφέρει. Αντί το παράδειγμα να τους προτρέπει για κάτι καλύτερο, τους ενδυναμώνει να θαυμάζουν από κοινού αυτό που απαξιώνουν κατηδίαν και απαξιώνουν τα πάντα. Τονωμένοι λοιπόν από μια γερή δόση θαυμασμού, καταλήγουν ομόφωνα να θαυμάζουν τον εαυτό τους. Κάποτε λέει ο φιλόσοφος, η πράξη σου σε αναδείκνυαν ή σε καταπόντιζαν. Βυθισμένος στην απαραξία του, ένας σήμερα δεν ξέρει τι να κάνει. Όλοι συζητούν τις απόψεις τους και κανείς δεν κάνει τίποτα.
Μια εποχή χωρίς πάθος δεν κατέχει τίποτα συγκεκριμένο παρά μόνο έννοιες, απόψεις και εικασίες που παραμένουν ανεξακρίβωτες αφού δεν έχουν βιωθεί προσωπικά από τον ήρωα, τον εραστή, τον στοχαστή, τον υπότη της πίστης, τον ευτυχισμένο ή τον απελπισμένο. Οι άνθρωποι, είχε πει επίσης ο Κίρκεγκορ, απαιτούν ελευθερία λόγου σαν αντιστάθμισμα στην ελευθερία σκέψης που σπάνια χρησιμοποιούν. Πόσο μπροστά μπορεί να έβλεπε αυτός ο άνθρωπος από τη δική του εποχή? Γεννήθηκε το 1813 και πέθανε το 1855 στα 42 του. Σέρεν Κίρκεγκορ, το κεντρί της ύπαρξης, μετάφραση, ανθολόγηση Κώστας Νησιώτης από τις εκδόσεις Κέδρος. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη τον Μπρίς στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.